0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν 106,7.

0: στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: You're coming along.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν 106,7.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Συνδεόμαστε με το ΕΡΤ News Radio 105,8.

0: 8 και 34 πρώτα λεπτά η ώρα, έρχεσαι Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Πολλές καλημέρες σε όλες και όλους, καλή δύναμη, να είστε καλά όπου βρίσκεστε, από όποια μας ακούτε. Βλέπω μια είδηση που έσκασε πριν από λίγο, θα την ψάξουμε περισσότερο, γιατί έχει τη σημασία του, έχει σημάνει από χτες στην Αγερμό στη Λαμία, θα το έχετε ακούσει, με δεκάδες κρούσματα σαλμονέλας. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν μεταφερθεί με σαλμονέλα στο νοσοκομείο της Λαμίας, οι 12 είναι πιο βαριά, νοσηλεύονται. Εντοπίστηκε, λέει, ο προμηθευτής ύποπτων κοτόπουλων που κατανάλωσαν αυτοί οι άνθρωποι, με αποτέλεσμα να νοσήσουν. Έγινε γνωστό από την Περιφέρεια Υγείας Στερεάς Ελλάδας. Λοιπόν, θα τα δούμε. Προς το παρόν θα επιστρέψουμε στο πρώτο μας θέμα, γιατί έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, την κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, προκειμένου να της θέσουμε κάποια ερωτήματα τα οποία έχουν προκύψει μετά και από τη συνέντευξη τύπου που έδωσαν χθες οι συνήγοροι των κατηγορουμένων για την υπόθεση της Μαρφίν. Κυρία Δημογλίδου, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Είναι πάρα πολλά τα θέματα που ενδιαφέροντος γύρω από την δράση της ελληνικής αστυνομίας τις τελευταίες μέρες. Δεν είναι και μικρή, θα έλεγε, είναι πολλά τα μέτωπα τα οποία έχουν ανοίξει. Θα έλεγα όμως να ξεκινήσουμε με τα ζητήματα και τα ερωτήματα που μπαίνουν μετά από τη συνέντευξη που έδωσαν χθες το απόγευμα οι συνήγοροι των κατηγορουμένων των συλληφθέντων για τις εμπριστικές δολοφονικές επιθέσεις στη Μαρφίν. Φαντάζομαι θα έχετε ενημερωθεί ότι μιλούν για ισχνά στοιχεία, για στοιχεία ανεπαρκή, για στοιχεία που σε καμία περίπτωση δεν ταυτοποιούν τους ανθρώπους που έχουν συλληφθεί ως δράστες αυτών των επιθέσεων. Ευθέως μιλούν για επικοινωνιακό παιχνίδι της ελληνικής αστυνομίας που δεν αποσκοπεί στην εξιχνίαση της υπόθεσης, αλλά έχει άλλη στόχευση.
1: Εγώ, κύριε Δαμόκλη, σε καμία περίπτωση δεν θα σχολιάσω τη θέση των κατηγορούμενων όπως και των συνηγόρων τους. Άλλωστε, στην Ελλάδα κάθε κατηγορούμενος έχει δικαίωμα εκπροσώπησης, φυσικά από συνήγορο, όταν λάβει την ιδιότητα του κατηγορουμένου. Έχει δικαίωμα μιας δίκαιας δίκης. Άρα, αυτοί οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα να ισχυριστούν οτιδήποτε για να υποστηρίξουν τη θέση τους. Εγώ, από την πλευρά μου, όμως, οφείλω να πω ότι η αστυνομία δεν πραγματοποιεί συλλήψεις για επικοινωνιακούς λόγους, δεν κάνει έρευνες για επικοινωνιακούς λόγους. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα, καθώς αυτή η έρευνα δεν ξεκίνησε χθες, ούτε πριν από ένα μήνα, καθώς έχω ακούσει και διάφορα σχόλια και έχω ερωτηθεί ουσιαστικά στον αέρα εκπομπών αν είναι προεκλογικές οι συλλήψεις μας. Δεν είναι δυνατόν όταν έχουν προκύψει εντάλματα σύλληψης και άσκηση ποινικής δίωξης για τρεις κατηγορούμενους για αυτή την υπόθεση, για μια υπόθεση που με τόσο άδικο τρόπο τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και νομίζω ότι κανείς μας δεν έχει ξεχάσει εκείνη την ημέρα, να κατηγορούμε την αστυνομία ότι πραγματοποιεί τέτοιου είδους συλλήψεις. Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν δέχομαι αυτό το χαρακτηρισμό για αυτή την έρευνα των συναδέρφων μου, όπως επίσης και για τις συλλήψεις που πραγματοποιήσαμε κατόπιν ενταλμάτων σύλληψης, πια να αναφέρω.
0: Σίγουρα υπήρξαν εντάλματα σύλληψης και σίγουρα ακολουθήθηκε η νόμιμη οδός. Όμως είναι εύλογο να προκύπτουν κάποιες απορίες, ακόμη και σε κάποιον που δεν είναι, ας πούμε, ειδικός σε ζητήματα αστυνομικών ερευνών, έτσι. Δηλαδή, όσο και να θέλει κανείς να εμπιστευτεί τις αρχές και την ελληνική αστυνομία, ακούει ότι η ταυτοποίηση προέκυψε μέσω αντικειμένων και του ρουχισμού των κατηγορουμένων, με τη συνδρομή μάλιστα της τεχνητής νοημοσύνης. Και εύλογα αναρωτιέται κανείς, μα είναι επαρκή αυτά τα στοιχεία, ιδιαίτερα αν τα συνδυάσει κανείς με ένα ανώνυμο mail που λέγεται ότι έφτασε στα γραφεία της αστυνομίας ώστε να στοιχειοθετηθούν κατηγορίες εναντίον τριών ανθρώπων και μάλιστα μετά από 16 χρόνια.
1: Εγώ καταλαβαίνω ότι κάποιοι πολίτες μπορεί να είναι συγκρατημένοι επειδή ακριβώς υπάρχει και αυτό το προηγούμενο με αυτήν την υπόθεση, Φέβαια. Όπου κάποιοι άνθρωποι κάποια στιγμή οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη, δεν προέκυψε κάτι. Στη συνέχεια ίσως έγιναν και κάποια λάθη, το ανέφερε άλλωστε και ο ίδιος υπουργός σε τοποθέτησή του με αυτή την υπόθεση από κάποιες υπηρεσίες. Όμως τώρα προφανώς και τα στοιχεία δεν ήρθαν με κάποιο mail. Το email ουσιαστικά έδωσε τη δυνατότητα στην εισαγγελική αρχή να διατάξει και πάλι την αστυνομία να ξεκινήσει μία έρευνα. Τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών σε συνεργασία με την Ευδρομοκρατική Υπηρεσία και φυσικά οι δυνατότητες που μας δίνει σήμερα, ενέτη 2026, η τεχνολογία και η έκθεση ανάλυση, η οποία περιγράφει όλα αυτά τα δεδομένα και πώς αναλύονται και ταυτοποιούν τους ανθρώπους αυτούς που εμπλέκονται σε αυτήν την υπόθεση, νομίζω ότι είναι η απάντησή μας σε αυτούς που προσπαθούν να αμφιβάλλουν. Βέβαια, ξαναλέω, Εμείς συλλέξαμε στοιχεία, τα αναλύσαμε και τα θέσαμε στη δικαιοσύνη. Από εκεί και πέρα το λόγο έχει αυτή.
0: Σαφέστατα η δικαιοσύνη έχει το λόγο. Το θέμα είναι, η αστυνομία θεωρεί ότι τα στοιχεία της είναι αδιάσυστα ή προέβη στις ενέργειές της στηριζόμενη σε αυτό που λέγεται ενδείξεις ή ισχυρές ενδείξεις. Δηλαδή, ξεκάθαρα ρωτώ, η ελληνική αστυνομία θεωρεί ότι έχει δεμένη την υπόθεση ή πετάει τον μπαλάκι στη δικαιοσύνη λέγοντας ότι κοίταξε να δεις, εγώ έχω κάποια στοιχεία, έχω κάποιες ισχυρές ενδείξεις, κάνε εσύ την ανάκρισή σου να δεις αν όντως στέκουν οι κατηγορίες.
1: Οι συνάδελφοι λοιπόν θεωρούν ότι το υλικό που έχουν δώσει στην δικαιοσύνη είναι αρκετό ώστε να ταυτοποιηθούν τουλάχιστον αυτοί οι τρεις άνθρωποι.
0: Μάλιστα.
1: Για την εμπλοκή τους στην υπόθεση. Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην υπόθεση δεν συμμετείχαν τρεις,
0: ναι,
1: οι τρεις κατηγορούμενοι συγκεκριμένα, υπάρχουν και άλλα άτομα.
0: 12, για 12 έχουμε ακούσει.
1: Και όσο εμείς θα καταφέρνουμε να συλλέγουμε στοιχεία και να έχουμε στοιχεία ώστε να ξεκαθαρίσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι αυτή τη υπόθεση, θα τροφοδοτούμε τη δικαιοσύνη με νεότερα στοιχεία.
0: Μαθαίνουμε ακριβώς σε αυτό το σημείο ότι. Δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση, γιατί καταλαβαίνω ότι οι έρευνες γίνονται με μυστικότητα, γίνονται με προσοχή κλπ. Όμως υπάρχουν κάποιες πληροφορίες οι οποίες έχουν δημοσιοποιηθεί, γι' αυτό και σας ρωτώ, ότι σε πρώτη φάση έχουν προκύψει στοιχεία και για άλλα δύο άτομα. Ότι υπάρχει διερεύνηση για το ενδεχόμενο να ασκηθούν κατηγορίες εναντίον άλλων δύο ατόμων. Ισχύει αυτό?
1: Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που έχουν δοθεί στην δικαιοσύνη και για άλλους εμπλεκόμενους. Ελπίζουμε βέβαια ότι αυτά τα στοιχεία θα συμπληρωθούν στη συνέχεια κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, ώστε να καταφέρουμε να δώσουμε περισσότερα στοιχεία στη δικαιοσύνη, να έχει ξεκάθαρη εικόνα πλέον για το ποιοι είναι εμπλεκόμενοι σε αυτή την υπόθεση.
0: Mm-hmm. Να κλείσω το θέμα της Μαρφίν με την υπόθεση της, ειδικά την υπόθεση της 46χρονης Ελληνίδας, η οποία συνελήφθη στην Βρετανία. Η γυναίκα αυτή λέγεται ότι επικοινώνησε με την ελληνική αστυνομία και εξέφρασε την πρόθεσή της να έρθει και να απολογηθεί στις ελληνικές αρχές. Αλλά λόγω του διεθνούς εντάλματος συνελήφθη και τώρα υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία για να εκδοθεί, εάν θα εκδοθεί. Θέλετε να μας πείτε τι γίνεται με αυτή την ιστορία?
1: Ουσιαστικά επικοινωνήσαμε μέσω συγγενικών προσώπων και τη συνηγόρου, ο συνηγόρος που μας δήλωσε ότι υπερασπίζεται και αυτήν την κατηγορούμενη και δήλωσε ότι η ίδια επιθυμεί να επιστρέψει στη χώρα. Βέβαια, καταλαβαίνετε ότι όταν είναι ενεργό ένα ένταλμα σύλληψη, ένα διεθνές ένταλμα σύλληψη, αυτό είναι αδύνατο να ταξιδέψει ένας πολίτης. Προφανώς και θα συλλαμβάνονταν πριν την έξοδο της από τη χώρα. Από εδώ και πέρα, βέβαια, υπάρχει μια δικαστική διαδικασία, όπως συμβαίνει αντίστοιχα και στη δική μας χώρα, όταν συλλαμβάνονται ναι. κατηγορούμενοι που αναζητούνται από άλλες αρχές, η οποία θα διεκδικήσει κάποιες μέρες και στη συνέχεια, όταν αποφασιστεί από το εκεί δικαστικό σύστημα, θα έρθει στη χώρα μας.
0: Θα εκδοθεί στην Ελλάδα. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα να έρθουμε και στην άλλη υπόθεση, αυτή που έχει συγκλονίσει τη χώρα ολόκληρη και αυτή. Μιλάμε για τους δολοφονικούς εμπρισμούς στην Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο μιας άτυχης γυναίκας 72 ετών, της Βάγιας Νέστορα, της χωρεμένης. Τώρα, να ρωτήσω το εξής. Οι έρευνες προς αυτή την ιστορία, προς αυτή την κατεύθυνση, συνεχίζονται? Θα ενδεχομένως να έχουμε και άλλες συλλήψεις το επόμενο διάστημα?
1: Φυσικά και συνεχίζονται. Άλλωστε, ουσιαστικά οι τρεις συλληφθέντες αφορούν την τελευταία επίθεση, την επίθεση που στέρισε τη ζωή σε μια γυναίκα, όπως και εσείς αναφέρετε. Έχουμε ακόμα δύο εμπληκτικές επιθέσεις όμως που προηγήθηκαν αυτής, mm-hmm. για τις οποίες δεν έχουν ταυτοποιηθεί πλήρως οι εμπλεκόμενοι και ουσιαστικά βρισκόμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Και πρέπει να πω ότι μεγάλο βάρος δίνουν οι αστυνομικοί τα ψηφιακά πιστήρια που έχουν κατά σχέση από τους τρεις κατηγορούμενους, καθώς ακόμα και η αντίδρασή τους δεν ανέμεναν σε καμία περίπτωση τη σύλληψή τους. Ευνηδιάστηκαν, θα λέγαμε, όταν είδαν μπροστά τους τους άντρες της αντιτρομοκρατικής, κάτι που σημαίνει ότι δεν ανέμεναν και αυτοί να ταυτοποιηθούν τόσο γρήγορα. Θεωρούμε λοιπόν ότι τα ψηφιακά πιστήρια τα οποία εξετάζονται στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, όπως και το υπόλοιπο υλικό που έχουν συλλέξει οι συνάδελφοι, θα μας δώσουν γρήγορα και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους.
0: Γρήγορα λέτε, δηλαδή θεωρείτε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, μέσα στις επόμενες εβδομάδες ενδεχομένως. Δηλαδή.
1: Μέσα στις επόμενες ημέρες θα έχουμε εξέλιξη.
0: Και, και να κλείσουμε, κυρία Δημοκλίδου, γιατί αντιλαμβάνομαι πόσο πολύτιμος είναι και ο δικός σας χρόνος, με την τρίτη ιστορία, αυτή που επίσης έχει αφήσει άφωνο το Πανελλήνιο. Μιλάμε για το θάνατο του 20χρονου παιδιού στο Άργος από σφαίρες αστυνομικών. Ήταν μια υπόθεση την οποία την καταδίκασε ευθέως και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Σοχοίδης, και εύλογα όμως δημιουργεί τεράστια ερωτήματα γύρω από την δράση όχι μόνο αυτών των δύο ανθρώπων, αλλά και ενδεχομένως τις εντολές που έχουν και τον τρόπο που διαχειρίζονται στην ελληνική αστυνομία περιπτώσεις καταδίωξης όπως η συγκεκριμένη. Γιατί δεν μιλάμε τώρα για μια-δυο σφαίρες που έπεσαν, ας πούμε, στην προσπάθεια των αστυνομικών να ανακόψουν, ας πούμε, την διαφυγή του συγκεκριμένου παιδιού. Μιλάμε για καταιγισμό πυροβολισμών. Και το ερώτημα είναι, υπάρχουν σαφείς οδηγίες, επανέρχεται, υπάρχουν σαφείς οδηγίες, και αν υπάρχουν σαφείς οδηγίες, ελέγχονται οι αστυνομικοί οι οποίοι φέρουν όπλο και συμμετέχουν στις καταδιώξεις? Γιατί εδώ πέρα μιλάμε για πιστολέρο, έτσι, όχι για φρουρούς της τάξης και του νόμου.
1: Φανώς και υπάρχουν σαφείς οδηγίες, άλλωστε δεν προκύπτει συγκεκριμένη υπόθεση να έλαβαν ποτέ αυτή την οδηγία οι συνάδελφοι. Και είναι κάτι που γνωρίζουν από την πρώτη μέρα της υπηρεσιακής τους ζωής. Πώς πρέπει και πότε πρέπει να χρησιμοποιείται ο οπλισμός. Ξέρετε, κύριε Γραμμόπουλο, όταν υπάρχει ένα 20χρονο παιδί νεκρό, ό,τι και αν έχει προηγηθεί, παρόλο που έχει προηγηθεί καταδίωξη, έχει προηγηθεί από την ανθρωποκτονία σε βάρος των αστυνομικών, από τη στιγμή που, τραυματίζεται από τα πυρά των αστυνομικών, ο άνθρωπος αυτός δεν επιτίθεται στους αστυνομικούς. Προφανώς και κάτι έχει γίνει λάθος, το ανέφερε και ο ίδιος υπουργός. Αποφάσισε ήδη η δικαιοσύνη την προφυλάκησή τους. Και μάλιστα με ενδεχόμενο δόλο, κάτι που σημαίνει ότι θα έπρεπε να έχουν προβλέψει ότι από τη χρήση των όπλων τους θα μπορούσε να τραυματιστεί άνθρωπος ή και να χάσει τη ζωή του.
0: Πάντως, ξέρετε, και το ρωτώ με κάθε καλή προαίρεση. Έχουμε δεχτεί και αρκετά σχόλια από ακροατές. Φαντάζομαι και εσείς τα ακούτε συνέχεια στις συνεντεύξεις που δίνετε καθημερινά. Προκύπτουν διάφορα ερωτήματα σε σχέση με τα μέτρα που λαμβάνει η ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας προκειμένου να αποτρέψει τέτοιου είδους φαινόμενα. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι οπλοφορούν πρέπει να περνούν συχνά από ψυχομετρικά τεστ, πρέπει να ελέγχονται, πρέπει να αξιολογεί κανείς το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται η ψυχική τους ισορροπία ώστε να φέρουν όπλο και να συμμετέχουν στις καταδιώξεις. Είναι επαρκή, κυρία Δημογλίδου, είναι επαρκής οι ενέργειες που γίνονται από την αστυνομία προς αυτή την κατεύθυνση?
1: Γι' αυτό ακριβώς έχει αλλάξει και το ψυχομετρικό εργαλείο που χρησιμοποιεί πλέον η αστυνομία, όπως επίσης έχει αλλάξει και ο τρόπος που εξετάζονται οι άνθρωποι που βρίσκονται την πρώτη γραμμή. Όπως αυτοί οι αστυνομικοί, που είναι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ. Αυτές οι υπηρεσίες, ξέρετε κύριε Δαμόπουλε, όπως η ΟΠΚΕ, η άμεση δράση, περνούν ανατακτά χρονικά διαστήματα πλέον αυτή τη διαδικασία. Όμως εδώ ξαναλέω, έχει να κάνει και με το πώς κρίνει ο αστυνομικός την κατάσταση στην οποία βρίσκεται εκείνη τη στιγμή. Άλλωστε, μιλάμε για δύο πολύ έμπειρους συναδέρφους, οι οποίοι έχουν εμπλακεί σε πολύ σοβαρά περιστατικά.
0: Φαντάσου και να μην ήταν δηλαδή.
1: Κανένα λόγο εκείνη τη στιγμή που καταδιώκουν πεζό έναν άνθρωπο, ο οποίος, ξαναλέω, δεν επιτίθεται σε βάρος του με κάποιο όπλο, να κάνουν χρήση του οπλισμού.
0: Μάλιστα. Ναι, τα ψυχομετρικά τεστ έχουν αλλάξει, αλλά θέλω να πω στην πράξη εσείς έχετε δει βελτίωση? Δηλαδή, για να γίνω σαφής, είναι λεπτά αυτά τα θέματα, προσπαθώ όσο πιο λεπτά να τα προσεγγίσω κι εγώ. Έχουν υπάρξει περιπτώσεις όπου από αυτά τα τεστ να προκύψει ότι κάποιοι δεν πρέπει να οπλοφορούν και να τους αφαιρούνται τα όπλα?
1: Φυσικά και έχει προκύψει, και έχει προκύψει μάλιστα ακόμα και με προτροπή του διοικητή μιας υπηρεσίας. Ένας άνθρωπος να οδηγηθεί για έκτακτη αξιολόγηση και να προκύψει ότι για ένα χρονικό διάστημα δεν πρέπει να φέρει τον οπλισμό. Όπως επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι καθημερινά οι συνάδελφοι εμπλέκονται σε αντίθετα περιστατικά χωρίς αυτοτομήριο αποτέλεσμα. Αυτό σημαίνει ότι η πλειοψηφία των αστυνομικών γνωρίζουν πολύ καλά και έχουν εκπαιδευτεί στο πώς να χρησιμοποιούν τον οπλισμό. Δυστυχώς. Ευτυχώς μάλλον είναι μονωμένο περιστατικό, δεν μιλάμε για περιστατικά που συμβαίνουν κάθε μέρα. Έφτανε όμως για να στερήσει τη ζωή ενός νέου ανθρώπου και από εδώ και πέρα καταλαβαίνετε ότι πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη.
0: Κυρία Δημογλίδου, σας ευχαριστούμε θερμότατα για την κουβέντα που είχαμε. Καλή σας ημέρα. Η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, για τα τρία μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, δηλαδή αυτό που σχετίζεται με τις έρευνες γύρω από τον δολοφονικό εμπρησμό στη Μαρφίν και τη σύλληψη δύο ατόμων και μιας 46χρονης η οποία εξληφθεί από τις Βρετανικές αρχές και αναμένεται να εκδοθεί στη χώρα μας με την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας. Το θέμα των εμπριστικών επιθέσεων στην Θεσσαλονίκη, των δολοφονικών εμπρισμών που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο μιας 72χρονης γυναίκας, μιας 72χρονης αθώας γυναίκας, η οποία κάηκε ζωντανή μπροστά στην κόρη της επειδή είχε την ατυχία το παιδί της να είναι οπαδός και στέλεχος ενός κόμματος, Μιλάμε για τη Βάγια Νέστορα και βέβαια για την ιστορία αυτή του Άργους, η οποία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και ερωτήματα για την δράση και την επιχειρησιακή ικανότητα των αστυνομικών οργάνων να διαχειριστούν μια τέτοια καταδίωξη.

Πρέπει να σας πω ότι σε αυτή την ιστορία του Άργους έχει προκαλέσει αλγινή εντύπωση και μία δήλωση που έκανε ο Δήμαρχος, ο κύριος Μαλτέζος. Μία δήλωση απόλυτης υποστήριξης προς τους οικογενειάρχες, όπως είπε, αστυνομικούς, οι οποίοι έχουν συλληφθεί για το θάνατο αυτού του 20χρονου παιδιού. Μια απίστευτη δήλωση με την οποία επιχειρεί να επιρρύψει την ευθύνη για ό,τι συνέβη, δηλαδή για αυτό το άδικο φωνικό, στη μητέρα του παιδιού, γράφοντας επιλέξει, κάνοντας μια ανάρτηση και γράφοντας επιλέξει, ότι όταν γνωρίζεις πως ένας νέος άνθρωπος αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα, το παιδί το συγκεκριμένο ήταν στο φάσμα του αυτισμού, έτσι, πώς τον αφήνεις να κυκλοφορεί στους δρόμους της πόλης, οδηγώντας επικίνδυνα και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή αθώους πολίτες. Εκφράζω την απόλυτη και ειλικρινή μου στήριξη στους δύο αστυνομικούς, είπε, και τις οικογένειές τους που δοκιμάζονται σκληρά. Αδιανόητη ανάρτηση. Από ένα πρόσωπο το οποίο υποτίθεται θα πρέπει να δείχνει μεγαλύτερη προσοχή και να έχει μεγαλύτερη ευαισθησία απέναντι στους συμπολίτες του. Και αυτά παρά το γεγονός ότι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Σοχοίδης, δεν άφησε κανένα περιθώριο, μα κανένα, σε χθεσινές του δηλώσεις παρερμηνίας των όσων συνέβησαν εκεί στο Άργος, στο συγκεκριμένο περιστατικό, λέγοντας ότι η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους και όχι να σκοτώνει παιδιά. Ότι οι αστυνομικοί δεν λειτουργήσαν σωστά, ότι υπερέβαλαν και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή. Ο ρόλος μας, είπε, είναι να εντοπίζουμε και να συλλαμβάνουμε δολοφόνους και όχι να σκοτώνουμε παιδιά. Παρ' όλα αυτά, ο Δήμαρχος Άργους με αυτή τη δήλωση έχει ανοίξει κυριολεκτικά τον ασκό του αιώλου. Επειδή μάλιστα ο συγκεκριμένος Δήμαρχος είναι και ενεργό μέλος του κυβερνώντος κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, δεν λείπουν φωνές και από το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, φυσικά και από την αντιπολίτευση, που ζητούν ευθέως από το κυβερνών κόμμα να τον διαγράψει, να τον αποβάλει από τους κόλπους του. Έχει το ενδιαφέρον του και αυτό, να δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθεί. 8:52 πρώτα λεπτά η ώρα, να θυμηθούμε μάλλον που είστε συντονισμένοι.

Και νομίζω ήρθε η στιγμή να περάσουμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε πώς ακριβώς καταγράφουν την επικαιρότητα. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων των σημερινών εφημερίδων με μία είδηση που δεν είναι ακριβώς πρώτη, είναι πρωτοδεύτερη σε ένα οικονομικό ένθετο. Διότι εμένα πολύ με ευαισθητοποίησε και με πείραξε, πρέπει να σας πω, και με προβλημάτισε και με στεναχώρησε. Στο οικονομικό ένθετο της εφημερίδας Καθημερινής, αυτές τις περίφημες ομών σελίδες, διαβάζω ότι οι καύσονες απειλούν την Παρμεζάνα. Βλέπω μπροστά μου στην φωτογραφία που συνοδεύει το ρεπορτάζ τρεις χαριτωμένες αγελαδίτσες και μία λεζάντα που λέει ότι οι καύσονες απειλούν ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής Παρμεζάνα στην Ιταλία. Όταν οι θερμοκρασίες λέει ξεπερνούν 40 βαθμούς, οι αγελάδες είναι περισσότερο χρόνο ξαπλωμένες, τρώνε λιγότερο και παράγουν ως και 10% λιγότερο γάλα. Και έτσι, για να αντιμετωπίσουν τις υψηλές θερμοκρασίες, οι κτηνοτρόφοι εγκαθιστούν ανεμιστήρες και συστήματα ψεκασμού νερού στους στάβλους. Το ενεργειακό κόστος, λέει, είναι υψηλό και για τις τεράστιες κλιματιζόμενες αποθήκες, όπου οριμάζει το τυρί για 12 μήνες και σε ορισμένες περιπτώσεις για 3 χρόνια ή και περισσότερο, με αποτέλεσμα να έχουμε και μείωση της παραγωγής. Τώρα καταλαβαίνεις τι γίνεται, έτσι. Τι θα γίνουμε χωρίς παρμεζάνα, το έχεις σκεφτεί? Στο ίδιο ένθετο, πιο δεξιά, διαβάζω το πρώτο θέμα. Παρεμβάσεις για ταχύτερες μεταβιβάσεις ακινήτων. Διευκολύνσεις για να αυξηθεί η προσφορά κατοικιών στην αγορά. Αυτό είναι και το κύριο θέμα στο βασικό σώμα της εφημερίδας. Μέτρα για πιο γρήγορες μεταβιβάσεις ακινήτων. Οι τέσσερις παρεμβάσεις για να αξιοποιηθούν περισσότερες κατοικίες. Τα βασικά μέτρα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ Καθημερινής, είναι η δυνατότητα πληρωμής του φόρου κληρονομιάς ή γονικής παροχής κατά την πώληση του ακινήτου, η μεταβίβαση κατασχεμένου ακινήτου με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, η άρση διεκδικήσεων του δημοσίου επί ακινήτων και η συλλογή όλων των αναγκαίων για τη μεταβίβαση εγγράφων από το συμβολιογράφο. Διαβάζω επίσης στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, τα στοιχεία που οδήγησαν στις συλλήψεις για τη Μαρφίν, τι αναφέρει η έκθεση του κλιματολογικού. Στα 6 F-35 εστιάζει η Τουρκία, Φιντάν σύντομα θα καταλήξουμε σε μία λύση. Επίσης η εφημερίδα επιχειρεί να απαντήσει στο κέριο ερώτημα, το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου δολαρίων που συνηθίζουν να λένε και οι Αμερικάνοι, γιατί οι τιμές στην Αγγλία μόνο ανεβαίνουν σε υψηλά επίπεδα βενζίνη και ντίζελ. Και μια φωτογραφία με τρία παιδιά να παίζουν στα ρηχά νερά του Ορμούς και τίτλο «Διόδια στο Ορμούς θέλει τώρα ο Τραμπ».

0: Η εφημερίδα Τα Νέα έχει κύριο τίτλο «Τα μυστικά της υπέρτασης. Μια ανακάλυψη ζωής από το Αριστοτέλειο με νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης. Στόχος η χαρτογράφηση οργανικών βλαβών που προκαλεί νόσος. Αποτέλεσμα διεθνούς έρευνας με συμμετοχή 15 ΑΕΗ ασθενούν στην Ελλάδα 3 εκατομμύρια. Ένας στους 3 παραμένει αδιάγνωστος». Διαβάζουμε επίσης το πρωτοσέλιδο των νέων. «Στην Ευρώπη η ψυχρή ζώνη που ευθύνεται για τους καύσονες». Και «Εργασίες στο ακίνητο, ποιες και πώς επιτρέπονται». Η εφημερίδα Απογευματινή κυκλοφορεί σήμερα με κύριο τίτλο «Έργο ανάσα ανοίγει δρόμου στην πίσω αυλή της Αθήνας, αποσυμφόρηση με οδική παρέμβαση στο Σκαραμαγκά, αναβάθμιση της Δυτικής Αττικής με νέες υποδομές στην περιφερειακή λεωφόρο Εγάλεο, σε σχιστό και ναυπηγεία, έρχεται και μεγάλη παράκαμψη ελευσίνα συνοφύτων». Ένα θέμα για τον τριπλό κόμβο στο Σκαραμαγκά, όπου είχαμε χθες τα εγκαίνια. Θα το συζητήσουμε στη συνέχεια στην εκπομπή, να δούμε τι ακριβώς συνεπάγεται για την κυκλοφορία και τα προβλήματά της εδώ στην Αττική. Εφημερίδα των Συντακτών έχει κύριο τίτλο «Πληρώνουν από την τσέπη τους το διορισμό. Δυσβάστακτο το κόστος διαβίωσης για νεοδιορίσους εκπαιδευτικούς. Καθαρός μισθός 890 ευρώ. Μηνιαία έξοδα με συντηρητικούς υπολογισμούς 1.300 ευρώ. Ετήσιο προσωπικό έλλειμμα κατ' ελάχιστον 5.000 ευρώ. Σε νησιά και τουριστικές περιοχές το ποσό φτάνει τα 6.000-8.000 ευρώ. Αγκάθιτο στεγαστικό, οικογένεια εξ αποστάσεως με επισκέψεις σε αργίες και σχολές. Και σχόλες, συγγνώμη, και σχόλες, αργίες και σχόλες. Και ακόμη φοιτητική στέγη, πανάκριβα ενίκια που απαγορεύουν τις σπουδές. Το θέμα αυτό με τους εκπαιδευτικούς αποτελεί μια οδυνηρή πραγματικότητα. Τα έχουμε θέσει και εμείς κατ' επανάληψη εδώ στην εκπομπή και θα εξακολουθήσουμε να το κάνουμε. Μιλάμε για μια εποχή όπου η παιδεία αποτελεί ένα από τα κεντρικά ζητούμενα και οι άνθρωποι οι οποίοι καλούνται να μάθουν γράμματα, τα παιδιά μας αμείβονται με 890 ευρώ το μήνα. 890 ευρώ το μήνα. Αυτό. Ελεύθερος Τύπος έχει κύριο τίτλο «Ύποπτοι 9 συν 12 έριξαν μολότοφ στη Μάρφιν. Η Ελλάδα επιχειρεί την ταυτοποίησή τους με ανάσταση στοιχείων και χρήση σύγχρονης τεχνολογίας». Ακόμη διαβάζουμε, ο καύσωνας θύψε τους άνω των 65 ετών, 9.000 θύματα από τα 40 στην Ευρώπη. Και κεντρικό θέμα της εφημερίδας, αιτήσεις για 7.188 προσλήψεις. Ο ριζοσπάστης κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Ως εδώ, όχι αλλά Τέμπη, Βιολάντες και Ασπρόπυργοι», απεργία την Πέμπτη στη Δυτική Αττική. Κουκουέ, κανείς δεν μπορεί να μείνει σιωπηλός μπροστά στα εγκλήματα κράτους και κεφαλαίου. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Νέο σκάνδαλο στα ΕΛΤΑ». Την ώρα που κλείνουν εκατοντάδες καταστήματα σε όλη τη χώρα, ξοδεύουν κάθε μήνα εξωφρενικά ποσά για υπερπολιτελή κεντρικά γραφεία εν μέσω οικονομικής κατάρρευσης. Ακόμη διαβάζουμε «Ουκρανία και ξερό ψωμί από τους πρόθυμους». Και η υπόθεση Μαρφίν, τα έκαναν μπάχαλο με τις συλλήψεις, άλλο διαψεύσεις για το περίφημο ανώνυμο email. Η εφημερίδα Κόντρα γράφει «Συνεργασία με Σαμαρά θέλει ο Γεωργιάδης. Εν αγνία ή εν γνώση του Μαξίμου γίνεται λαγός του πρώην Πρωθυπουργού. Τεινάζει στον αέρα τον εκλογικό σχεδιασμό του Μαξίμου. Η ρουκέτα που εξαπέλυσε ο Άδωνης για το ενδεχόμενο μετεκλογική συνεργασία της Νέας Δημοκρατίας με τον Αντώνη Σαμαρά τεινάζει, λέει η Κόντρα News, στον αέρα τη στρατηγική του Μαξίμου». Δύο ακόμη πρωτοσέλιδα πριν κλείσουμε. Η Εστία έχει κύριο τίτλο «Στο περιθώριο της ιστορίας, ο ΣΥΡΙΖΑ. Διελήθη ο μύθος αριστεράς, 26 αποχωρήσεις βουλευτών και κορυφαίων στελεχών. Πώς το 37% έγινε 1% οι ιδεολειψίες και η προσγείωση στην πραγματικότητα». Και τέλος, το μανιφέστο έχει κύριο τίτλο «Κομμένη πλάκα στο μικροσκόπιο του ελληνικού FBI, η ομάδα κρούς της φωνικής πυρκαγιάς στη Μαρφίν». Λοιπόν, 9 η ώρα, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά επιστρέφουμε με πολλά και ενδιαφέροντα, πιστέψτε μας.
1: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σήμερα απολογούνται οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Παράλληλα, στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται σήμερα η τρίτη συλληφθής, η 46χρονη, η οποία συνελήφθη κατόπιν διεθνούς εντάλματος από τις ελληνικές αρχές. Ισχνά χαρακτήρισαν τα στοιχεία της δικογραφίας για τους τρεις κατηγορούμενους οι συνήγοροι τους. Οι συλλήψεις δεν έγιναν για επικοινωνιακούς λόγους, αλλά στηρίχθηκαν σε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, αναλύθηκαν και διαβιβάστηκαν στη δικαιοσύνη, ξεκαθάρισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως ανέφερε, η εισαγγελία αξιολόγησε το αποδεικτικό υλικό και η έρευνα συνεχίζεται, με την αστυνομία να τροφοδοτεί τη δικαιοσύνη με κάθε νέο στοιχείο που προκύπτει. Η κυρία Δημογλίδου πρόσθεσε ότι υπάρχουν πληροφορίες που εξετάζονται και για ενδεχόμενη εμπλοκή ακόμη δύο προσώπων στην υπόθεση. Αναφορικά με δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για ανώνυμο email από το οποίο ξεκίνησε η έρευνα, η κυρία Δημογλίδου επιβεβαίωσε ότι το συγκεκριμένο μήνυμα περιλαμβάνεται στη δικογραφία, ωστόσο ξεκαθάρισε πως δεν αποτέλεσε το καθοριστικό στοιχείο. Για την υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων της Θεσσαλονίκης, είπε ότι οι έρευνες συνεχίζονται και μέσω των ψηφιακών πιστηρίων που εξετάζονται μέσα στις επόμενες ημέρες θα έχουμε εξελίξεις. Στην ανακρίτρια αναμένεται να απολογηθούν το μεσημέρι οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια Νέστορα και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Τα μαζικά αεροπορικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών εντός της Ιρανικής επικράτειας, η επιβολή ναυτικού αποκλεισμού από την Ουάσιγκτον και η επίθεση του Ιράν σε δεξαμενόπλια των Εμμυράτων που στήχησε τη ζωή σε ένα ναυτικό, σβήνουν σιγά σιγά κάθε ελπίδα εκεχηρίας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μίλησαν για θρασίτατη επίθεση. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δεκάδες παράκτια αμυντικά συστήματα, τοποθεσίες πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών και θαλάσσιες δυνατότητες σε όλο το Ιράν. Αναφορές κάνουν λόγο για πλήγματα στον Περσικό κόλπο. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν και κατά δύο δεξαμενόπλαιων. Το βράδυ θα ξεκινήσει ο ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν από τις αμερικανικές δυνάμεις. Το μέτρο θα εφαρμόζεται σε όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας. Εξαιρείται η ουδέτερη διέλευση μέσω των στενών του Ορμούζ, ενώ θα επιτρέπονται μετά από έλεγχο και πλοία με ανθρωπιστική βοήθεια. Το Ιράν ανέκαθεν ήταν ο φύλακας των στενών και θα παραμείνει για πάντα, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν νέα άνοδο, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων, στα $85 το βαρέλι το Brent. Την πρόθεσή τους να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τη στρατιωτική στήριξη προς την Ουκρανία επαναβεβαίωσαν οι 37 χώρες της Συμμαχίας των Προθήμων, οι οποίες συμμετείχαν στη σύνοδο που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία θα προμηθευτεί 16 μαχητικά ραφάλ, αντιαεροπορικά συστήματα νέας γενιάς, ραντάρ και άδεια παραγωγής οπλικών συστημάτων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε στη Σύνοδο του Παρισιού επαναλαμβάνοντας τη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία και τη δέσμευση της χώρας μας να συμβάλλει στις ευρωπαϊκές προσπάθειες για την ενίσχυση της ασφάλειας και της άμυνας. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης, παρουσία εκατοντάδων στρατιωτών από τις χώρες του συνασπισμού υπέρ της Ουκρανίας, σε μια εκδήλωση όπου τον ελληνικό συμβολισμό θα ενισχύσει και η διέλευση δύο μαχητικών ραφάλ. Σε συναγερμό παραμένουν οι υγειονομικές αρχές στη Λαμία, όπου καταγράφηκαν δεκάδες κρούσματα σαλμονέλας. Από την Παρασκευή μέχρι και χθες, 30 άτομα οδηγήθηκαν στα επίγοντα, εκ των οποίων 12 παρέμειναν για νοσηλεία, διότι είναι σε πολύ βαριά κλινική κατάσταση. Πανελλαδική στάση εργασίας από τις 11 το πρωί ως τη λήξη του ωραρίου προκήρυξε για σήμερα η ΑΔΔ, αντιδρώντας το μέτρο της άρσης της μονιμότητας στο δημόσιο που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρία στα προπήλαια και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους.
1: Ο καιρός.
2: Ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Κυρίως σε Εύβοια, Σποράδες, Νότια Πελοπόννησο, Χαλκιδική και Ανατολική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Η παράσταση αρχίζει. 10ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμου Μονεμβασίας. Ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό γεγονός με 12 θεατρικές ομάδες από κάθε άκρη της Ελλάδας. 11 με 19 Ιουλίου στους Μολάους Λακωνίας.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το ERT News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ERT News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ERT News Radio.

Μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Ακούτε την Ελληνική Ραδιοφωνία. Καλημέρα κυρίες και κύριοι φιλασφιλοί. Είναι Τρίτη 14 Ιουλίου του 2026. Είναι η ανοιχτή γραμμή, ζωντανή εκπομπή ενημέρωσης από τώρα μέχρι λίγο πριν τις 10. 9 και 9 πρώτα λεπτά η ώρα. Παναγιώτης Μαριόλος κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Γιώργος Γαδανός στις μουσικές επιλογές στο στούντιο. Και στο μικρόφωνο αυτό το πρωινό ο Σταύρος Ζορμπαλάς. Ειδήσεις, σχόλια, συνεντεύξεις σε θέματα τρέχουσας ειδησιογραφίας. Ετοιμάζονται οι γορτίνοι για το μεγάλο αυριανό συλλαλητήριο, ανοιχτή συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στις 11 το πρωί στην Αθήνα. Ζητούν σύγχρονο δρόμο με ασφάλεια, να γίνει παράκαμψη η μεγάλη στα Λαγκάδια και άμεσα να προχωρήσουν όλες οι αποκαταστάσεις μετά και τα όσα έχουν συμβεί από τις κατολισθήσεις και τις καθυζήσεις των δρόμων. Δεν αντέχουμε άλλο, η γορτινιά δεν είναι τελευταίος προορισμός, τονίζει μεταξύ άλλων μία ανακοίνωση του Δήμου Γορτινίας. Άμεση αποκατάσταση του οδικού δικτύου, ασφάλεια για κατοίκους και επισκέπτες, κατασκευή νέου σύγχρονου και ασφαλούς οδικού άξονα. Από εκεί και έπειτα στην ειδησιογραφία υπάρχουν και άλλα θέματα. Αύριο μία διαδήλωση διαμαρτυρία στο νηστιμό της Κορίνθου στη Γέφυρα, 7 το απόγευμα, όχι ανεμογεννήτρες στα Γεράνια Όρη. Μία πρωτοβουλία από την ομάδα ανθρώπων που είναι κατά των ανεμογεννητριών, υποστηρίζεται αυτή η δράση και από άλλους φορείς σωματεία συλλόγους. 7 το απόγευμα αύριο στη γέφυρα Ισθυμού στην Κόρινθο. Στάση εργασία σήμερα στην ΑΒΕΒΗ έχει προκηρυχθεί με αφορμή τις συζητήσεις του άρθρου που αφορά τη μονιμότητα στο δημόσιο για την συζήτηση και λήψη ή μη απόφασης στο Σύνταγμα στην επόμενη Βουλή. Ξεκίνησαν οι θερινές εκπτώσεις τη Δευτέρα 13 του μήνα, θα κρατήσουν έως τις 31 Αυγούστου. Υπάρχει μια προώθηση απόφασης, πρότασης των εμπορικών συλλόγων την Κυριακή τα καταστήματα προαιρετικά να είναι κλειστά. Είναι η πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκπτώσεων. Το έχει αυτό γνωστοποιήσει και ο Εμπορικός και Επιχειρηματικός Σύλλογος Άργους, ο Εμπορικός της Τρίπολης. Επίσης ζητούν όλοι να στηριχθεί το τοπικό κατάστημα στις εκπτώσεις τις θερινές. Το Γραφείο Καινοτομίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, μια δομή που δημιουργείται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Επιμελητήριο, συγγνώμη, και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, έχουμε εγκαίνια του γραφείου αυτού στην Τρίπολη αύριο Τετάρτη το απόγευμα επί της οδού Χατζηχρίστου και Ομήρων γωνία. Θα το υποστηρίξουν το Γραφείο Καινοτομίας και άλλοι φορείς. Όλα αυτά αύριο τα εγκαίνια. Θα δούμε και άλλες ειδήσεις. 101,5 στα FM κυρίως, η ΕΡΤ Τρίπολης, 2710-2248-57 το τηλέφωνο μας. Έρχεται τελετή εγγενείων για την ολοκλήρωση του έργου που αφορά το φωτισμό του εμβληματικού βράχου της Μονεμβασιάς. Μείνετε μαζί μας, τραγουδάκι και αμέσως στο πρώτο θέμα.

0: Ακούτε την ελληνική ραδιοφωνία. Καλημέρα σε όλες και σε όλες και σε όλους. Προσεκτικοί να είστε στην οδήγηση. Επίσης, ειδικά μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, προσοχή, μην δημιουργηθεί κατάσταση με δασική πυρκαγιά σε αγροτική έκταση ή σε οτιδήποτε άλλο παραπέμπει σε μια κατάσταση όπου δεν θέλει κανείς να βιώσει. Προσέχουμε λοιπόν πάρα πολύ. Τώρα, ένα από τα θετικά της ειδησιογραφίας για αυτό το καλοκαίρι είναι ένα από τα γεγονότα, είναι αυτό που θα γίνει σε λίγες ημέρες, αν μη τι άλλο, έτσι κρίνουμε εμείς, ότι πάμε στα εγκαίνια του φωτισμού του εμβληματικού μοναδικού βράχου της Μονεμβασιάς. Ο κύριος Σταύρος Χριστάκος είναι αντιδήμαρχος στη Δημοτική Κοινότητα Μονεμβασίας. Το γνωστοποίησε με ανάρτησή του αυτό, ότι έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες για την τελετή των εγγενείων στις 23 του μήνα, εάν δεν κάνω λάθος. Τον έχουμε στο τηλέφωνο, θα μας πει περισσότερα και το ιστορικό και πώς φτάνουμε σε αυτή την τελική κατάσταση με τα εγγένεια στις 23 Ιουλίου. Καλημέρα σας, καλημέρα κύριε Χριστάκο, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
1: Καλημέρα κύριε Δωμαλά.
0: Είμαστε έτοιμοι, πάμε για τις 23 Ιουλίου όπως αναφέρετε.
1: Φτάσαμε στη μεγάλη στιγμή, ένα μεγάλο όνειρο της περιοχής. Εδώ και 50 χρόνια και παραπάνω είναι ο φωτισμός του βράχου της Μονεμβασιάς. Μάλιστα σας αναφέρω ότι στην εφημερίδα του Συλλόγου Απανταχού Μονεμβασιτών της Αθήνας του 1960 έλεγε πότε επιτέλους θα φωτιστεί ο βράχος της Μονεμβασιάς. Γενιές ανθρώπων έζησαν με το όνειρο να δουν φωτισμένο το βράχο, το οποίο καταφέραμε τα τελευταία χρόνια, την τελευταία πενταετία, με τη βοήθεια της κυρίας Λίνας Μενδώνη, η οποία έχει βοηθήσει πάρα πολύ τη Μονεμβασιά σε πολλά έργα, της περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία χρηματοδότησε με 1 εκατομμύριο ευρώ τη μελέτη και κατασκευή του έργου, και μετά από μια προσπάθεια 4 ετών, οι διαδικασίες ολοκληρώθηκαν και βρισκόμαστε στην πολύ ευτυχή θέση. Την επέτειο απελευθέρωση της Μονεμβασιάς 23 Ιουλίου, την επόμενη Πέμπτη, να κάνουμε τα εγγένεια του φωτισμού του βράχου της Μονεμβασιάς.
0: Α, είναι η επέτειο, συνδυάζεται και με αυτό, μάλιστα.
1: Συνδυάζεται με την επέτειο και έχουμε την αναπαράσταση της αμαχίας που έγινε τότε στην απελευθέρωση της Μονεμβασιάς και λίγο μαζί, μάλλον με την αναπαράσταση της αμαχίας που γίνεται το κάψιμο της τουρκικής γολέτας, θα έχουμε και το φωτισμό του βράχου.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Είπατε ότι 1 εκατομμύριο ήταν η μελέτη και η κατασκευή από την περιφέρεια.
1: Συνολικά, ναι.
0: Συνολικά.
1: Χρηματοδοτήθηκε από την περιφέρεια της Πελοποννήσου. Το έργο υλοποιήθηκε με μια συνεργασία της εταιρείας Concrete, στην οποία συμμετέχει στο εταιρικό σχήμα, μάλλον για την κατασκευή του έργου. Υπάρχει κοινοπραξία με την Ελευθερία Ντεκό, η οποία είναι ίσως η καλύτερη σχεδιάστρια φωτισμού από τις καλύτερες στον κόσμο. Έχει φωτίσει άλλωστε τον Παρθενώνα, που τα εγγένεια του φωτισμού του Παρθενώνα έγιναν το 2021. Και μετά από μία προσπάθεια, γιατί είναι πολύ δύσκολο το έργο, ο βράχος έχει περίμετρο μεγάλη, είναι σημεία δύσβατα, τοποθετήθηκαν οι βάσεις των φωτιστικών, χρησιμοποιήθηκαν και ελικόπτερα, έγινε η τοποθέτηση του αγωγού, γίναν πάρα πολλές δοκιμές.
0: Μάλιστα.
1: Και ολοκληρώθηκε. Τώρα να πω 2 κουβέντες για το έργο. Το έργο είναι... Το έργο δεν απαιτεί μεγάλη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, γι' αυτό άλλωστε και δεν αυξήθηκε το ρεύμα, δεν αυξήσαμε καθόλου την ισχύ του ρεύματος που πηγαίνει στο κάστρο. Με το ήδη υπάρχον ρεύμα που πήγαινε στο κάστρο της Μονεμβασιάς, με αυτό θα φωτίσουμε το βράχο. Δεν είναι δηλαδή καθόλου ενεργοβόρο το σύστημα. Έχει ρυθμιστεί ώστε να έχει χαμηλή τάση σε όλο το μήκος του δικτύου. Και επίσης υπάρχουν αυτοματισμοί ώστε σε μία τυχόν διακοπή ή αυξομοίωση της έντασης του ρεύματος το σύστημα να παραμένει σταθερό.
0: Α, μάλιστα. Είπατε ότι δεν έχει μεγάλη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, με το ίδιο ρεύμα λέτε, έτσι.
1: Με το ίδιο ρεύμα, ναι, ναι, δεν απαιτήθηκε, γιατί υπάρχουν και μερικές ανησυχίες. Μήπως είναι ενεργοβόρο και χαλάμε ενέργεια. Δεν είναι καθόλου ενεργοβόρο. Πολύ χαμηλή η κατανάλωση ενέργειας.
0: Ζητήματα που πιθανόν έτσι κάποιοι λένε ότι αν υπάρξουν φθορές όπως σε άλλους βράχους που είδαμε στην Ακροκόρινθο παλιότερα ή οτιδήποτε άλλο, ναι, εξασφαλίζονται τέτοιες διαδικασίες ώστε να μην έχουμε ζημιές, φθορές. Εντάξει, μετά με την παλαιότητα είναι ένα άλλο θέμα, αλλά εξασφαλίζεται κάτι από όλα αυτά?
1: Έγινε μια πολύ καλή κατασκευή, οι υποδομές είναι καλές και ανθεκτικές. Βέβαια θα υπάρχει ένα συμβόλαιο συντήρησης ετήσιου από το Δήμο, ο οποίος θα παρακολουθεί το σύστημα. Όλο το σύστημα, να πω ότι ελέγχεται ηλεκτρονικά, όλη η ρύθμιση των φωτιστικών σωμάτων, οι εντάσεις και όλα τα σενάρια. Έχει μπει και οπτική μαζί με το καλώδιο, περιμετρικά του βράχου, μπήκαν και οπτικές σύνες, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα να ελέγχονται ηλεκτρονικά από μακριά όλο το σύστημα, και θα υπάρχει συμβόλαιο συντήρησης για την συντήρησή του και την προστασία του.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Εντάξει.
1: Θα υπάρχουν διάφορα σενάρια φωτισμού.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα τώρα με τα πρώτα στοιχεία, τα οποία βέβαια θα ανακοινωθούν και στα εγγένεια, ο φωτισμός δεν θα ανάβει στην Πανσέλινο. Θα υπάρχουν, ένα σενάριο είναι το που θα ξεκινάει με τη δύση του ηλίου και σταδιακά θα προχωράει. Mm-hmm. Δεν θα είναι όλη νύχτα, δεν θα είναι όλη νύχτα. Το καλοκαίρι προτείνεται να είναι μέχρι τις 3 το πρωί ο φωτισμένος ο βράχος.
0: Μάλιστα.
1: Και το χειμώνα μέχρι τις 12 το βράδυ.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
1: Και θα το δούμε. Είναι πάντως αλήθεια ότι ένα όνειρο όλων των ανθρώπων που ζουν και αγαπούν τη Μονεβασιά ολοκληρώθηκε.
0: Θέλετε να κάνετε και κάποιο σχόλιο με νεότερα πιθανόν για το μεγάλο αυτό έργο του Τελεφερίκ, κύριε
1: Χρυστάκο? Το Τελεφερίκ τώρα έχουμε, ναι, φτιάχνουμε, κύριε Ζομπαρά, τώρα ολοκληρώνουμε την εσκαφή για το κτίριο αφετηρίας που είναι δίπλα στο κεντρικό δρόμο που οδηγεί στην πύλη του Κάστρου. Βρέθηκαν κάποιες δεξαμενές της ιστεροβυζαντινής περίοδου, οι οποίες πέρασαν από κεντρικό αρχαιολογικό συμβούλιο. Αναμένουμε τώρα την έγκριση και συνεχίζουμε την εσκαφή για το κτίριο αφετηρίας. Μετά θα γίνει η περίδεση των βραχοδών πρανών με χρήση ελικοπτέρων. Στη συνέχεια θα μπει ο γερανός που θα πάει τα υλικά στην πάνω πόλη για το κτίριο αφίξεως. Το χρονοδιάγραμμα είναι μέχρι τέλος του έτους, αλλά όλα αυτά είναι ρευστά.

της απελευθέρωσης της Μονεμβασιάς, έχουμε και τότε και την εκεί αναπαράσταση της Ναυμαχίας. 9 και 24 πρώτα λεπτά η ώρα, ακούτε την Ερτρυπόλη, αυτό είναι έτσι μια θετική είδηση. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και εδώ είμαστε.

Εδώ μαζί στην Ερτρίπολη, καλημέρα εκ νέου, φίλες φίλοι. Να σας πούμε ότι χθες στην Τρίπολη είχαμε την υπογραφή εργολαβικής σύμβασης για το έργο της αποκατάστασης του Χαδά πλατώματος Τρίπολης και Σπαρταία Ανατολικής Μάνης. Χαδά, τέως χώροι εναπόθεσης απορριμμάτων, χωματερές δηλαδή, δεν λειτουργούν τώρα, είναι σφραγισμένες, κλειστές, απαγορεύεται. Και ένα έργο προϋπολογισμού 3,2 εκατομμυρίων ευρώ με τις εκπτώσεις θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε 6 μήνες το έργο. Μια πράξη του τομεακού προγράμματος ανάπτυξης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στον άξονα προτεραιότητας διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων. Θα υπάρξουν και άλλες αποκαταστάσεις Χαδά. Είχαν ξεκινήσει στο παρελθόν, είχαν γίνει κάποιοι διαγωνισμοί, δεν προχώρησαν, υπήρξε καθυστέρηση, αναζητήθηκαν χρηματοδοτήσεις. Φαίνεται ότι θα πάμε σιγά σιγά σε αποκατάσταση κάποιων Χαδά επίσημων γνωστών, γιατί υπάρχουν κι άλλοι. Ας πούμε η Τρίπολη, η Παναγιώτη έχει έτσι και τον Άγιο Βλάση, έχει και την Αγία Τριάδα, έχει και το Μεγαβούνι, ξέχωρα και πέρα από το πλάτωμα το οποίο ήταν το πρώτο, έτσι, ο πρώτος Χαδά που με δικαστικές αποφάσεις έκλεισε. Ήταν η χωματερή που εκεί υποδεχόταν τα σκουπίδια της Τρίπολης πριν αλλάξουν οι νομοθεσίες, οι νόμοι, οι σχεδιασμοί που απαγόρεψαν πλέον αυτά τα θέματα.

0: πράγματα. Για να ακούσουμε τον κύριο Πτωχό τι είπε χθες στην παρουσίαση αυτής της υπογραφής της εργολαβικής σύμβασης. Τον ακούμε αμέσως τώρα.
1: Σήμερα νομίζω ότι κάνουμε ακόμα ένα ουσιαστικό βήμα για την προστασία του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας και, και της αποκατάστασης χώρων μέσω του έργου της σύμβασης και για την αποκατάσταση χώρων ανεξέλεξης διάθεσης απορριμμάτων στις θέσεις Πλάτωμα του Δήμου Τρίπολης και Σπαρταία του Δήμου Ανατολικής Μάνης. Πρόκειται για ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 3,2 εκατομμυρίων ευρώ με χρηματοδότηση που έρχεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο δίνει μια οριστική λύση σε δύο σημεία που αποτελούσαν περιβαλλοντικές πληγές εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Με τις παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν, αποκαθίσταται το φυσικό περιβάλλον, περιορίζονται οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία και ενισχύεται σίγουρα η ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών των συγκεκριμένων περιοχών. Για εμάς, όπως γνωρίζετε, η περιβαλλοντική προστασία, οι συγκεκριμένες αποφάσεις, οι αντίστοιχες πρωτοβουλίες αποτελούν μια πολύ σημαντική προτεραιότητα και είναι μέρος της καθημερινής μας δουλειάς. Στόχος μας είναι να κλείνουμε οριστικά εκκρεμότητες του παρελθόντος και να δημιουργούμε προϋποθέσεις για μια Πελοπόννησο σίγουρα πιο καθαρή και πιο ασφαλή. Θα ήθελα λοιπόν στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω όλους όσοι εργάστηκαν για να φτάσουμε στη σημερινή μέρα. Φυσικά πρώτα απ' όλα τις υπηρεσίες της περιφέρειας, όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την χρηματοδότηση του έργου και τους Δήμους Τρίπολης και Ανατολικής Μάνης για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι ο ανάδοχος σε απόλυτη συνεργασία με τις υπηρεσίες μας θα ολοκληρώσει το έργο μέσα στο χρονοδιάγραμμα το οποίο έχουμε, προκειμένου να μπορέσουμε να το δώσουμε προς χρήση το συντομότερο δυνατό. Η σημερινή υπογραφή της σύμβασης έρχεται στη συνέχεια της ολοκλήρωσης του έργου του ΣΔΙΤ για τη ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων, όπως επίσης και την χρηματοδότηση των 65 εκατομμυρίων ευρώ που διασφάλισε η Περιφέρεια Πελοποννήσου για το συγκεκριμένο έργο και για την άρτια ολοκλήρωσή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αποδεικνύει ότι η Πελοπόννησος και η Περιφερειακή Αρχή αφήνουν οριστικά πίσω της ένα πολύ δύσκολο κεφάλαιο. Η αποκατάσταση των δύο συγκεκριμένων σημείων αποτελεί η πρώτη φάση από ένα αρκετά φιλόδοξο πρόγραμμα που έχουμε στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για αποκατάσταση αρκετών δύσκολων σημείων, ολοκληρώνοντας μελέτες που χρειάζονται για αυτές τις παρεμβάσεις και στη συνέχεια στην προσπάθεια που κάνουμε να βρούμε χρηματοδότηση προκειμένου να τα υλοποιήσουμε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για ακόμα μια φορά, όπως και όλους όσοι συνέβαλαν στην διαμόρφωση, στην ολοκλήρωση της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας.
0: Μικρή διακοπή, επιστρέφουμε με τραγουδάκι εδώ πάντα στην Ερτρίπολης.
2: Πεντηκοστός δεύτερος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Δημοτικού Τραγουδιού και Μουσικής στα ιστορικά Λαγκάδια Γορτινίας στις 25 Ιουλίου. Ο Δήμος Γορτινίας τιμά τη μουσική μας κληρονομιά και διοργανώνει το διαγωνισμό θεσμό για ερασιτέχνες καλλιτέχνες. Έλα μαζί μας. Γίνε κομμάτι της γιορτής. Δήμος Γορτινίας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
3: Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App, θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Συντροφιά με την Ελληνική Ραδιοφωνία, δεύτερο μέρος, πάντα εδώ στην ανοιχτή γραμμή. Φίλες, φίλοι, κυρίες, κύριοι, να συνεχίσουμε να σας πούμε ότι σήμερα έχουμε Δημοτική Επιτροπή στο Δήμο της Τρίπολης, όπως κάθε Τρίτη στις 11 το πρωί, Δημοτικό Συμβούλιο στη Μεγαλόπολη στις 8 το βραδάκι. Υπάρχει μια θεατρική παράσταση στο Θέατρο Άλσου Αγίου Γεωργίου, η Αντιγόνη του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη στην Τρίπολη στις 9.30 το βράδυ. Συγκέντρωση το ΚΚΕ και η νεολαία του κόμματος σήμερα Τρίτη στις 8.30 στο Άργος, στο παλιό Δημαρχείο απέξω, με αίτημα «Καμία ανοχή στη βία του αστικού κράτους απέναντι στο λαό», με αφορμή το τραγικό συμβάν του Άργους με τον 20χρονο Θοδωρή και τους αστυνομικούς. Τώρα να συνεχίσουμε. Χθες στην Τρίπολη, στο σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης, έγινε μια τελευταία τελική εκδήλωση εν ώψη του Θέρους για το δραστήριο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ΑΜΕΑ με αναπηρία του Δήμου Τρίπολης. Μια εκδήλωση υπαίθρια με χορό, μουσική, παρουσίαση δραστηριοτήτων και όλο αυτό που μόνο το ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ του Δήμου της Τρίπολης ξέρει να πραγματοποιεί όλο αυτό το χρόνο. Εκεί ήταν και εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και της Ομοσπονδίας της Περιφερειακής των ΑΜΕΑ και του Σωματείου της Αρκαδίας. Βρεθήκαμε και εμείς εκεί και αμέσως τώρα μπορούμε να ακούσουμε κάποια ηχητικά. Ακούμε αρχικά το χαιρετισμό του Δημάρχου της Τρίπολης, του κ. Κώστα Τζούμη, χθες από το Συντηροδρομικό Σταθμό Τρίπολης στην εκδήλωση.
1: Το ΚΔΑΠ ΜΕΑ για μας είναι μία από τις σημαντικότερες κοινωνικές δομές του Δήμου. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και περήφανοι, θα έλεγα, για την προσπάθεια που ξεκινήσαμε στην προηγούμενη θητεία να κάνουμε αυτό το ΚΔΑΠ ΜΕΑ. Και είμαστε χαρούμενοι και περήφανοι γιατί βλέπουμε πόσο ωραία περνούν εκεί και πόσο δημιουργικά περνούν εκεί τα παιδιά. Με κάποια μορφή αναπηρίας που βρίσκονται καθημερινά εκεί. Γίνεται πολύ σπουδαία δουλειά. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλο το προσωπικό του ΚΔΑΠ ΜΕΑ για όλη τη δουλειά που κάνουν όλα αυτά τα χρόνια. Και να πω για άλλη μια φορά, το γνωρίζουν ότι εμείς ως Δήμος και ως Δημοτική Αρχή είμαστε δίπλα, γιατί ακριβώς μας ενδιαφέρει η συγκεκριμένη δομή να συνεχίσει να παράγει έργο και να απασχολεί τα παιδιά μας δημιουργικά και όμορφα. Έχουμε δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στις κοινωνικές δομές, βλέπω και τον πρόεδρο απέναντι της Ομοσπονδίας. Πολύ σημαντικό και θα το πω τώρα γιατί πολύ πιθανό να μην το γνωρίζετε. Πριν από λίγες μέρες εγκρίθηκε από το Υπουργείο το κονδύλι 3,5 εκατομμύρια για να φτιάξουμε ένα καινούριο ειδικό σχολείο, νηπιαγωγείο και δημοτικό για τα παιδιά. Ένα σύγχρονο σχολείο, ειδικό σχολείο, νηπιαγωγείο και δημοτικό για όλα τα παιδάκια με κάποια μορφή που έχουν κάποια μορφή αναπηρίας. Συνεχίζουμε και μας ενδιαφέρει να είμαστε δίπλα στους συμπολίτες μας, σε αυτούς τους συμπολίτες μας. Και αυτή η προσπάθεια, όπως είπα, θα συνεχιστεί. Τώρα, για τη συγκεκριμένη δράση, πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά, στον Τάκη τον Πιτερό που βοήθησε, στις κυρίες εδώ και σε όλο το προσωπικό του ΚΔΑΠ ΜΕΑ για αυτά τα έργα τέχνης που παρουσιάζουν σήμερα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά.
0: Αυτά μεταξύ άλλων από τον κύριο Τζούμη. Να ακούσουμε και την κυρία Μαρία Οικονομάκου, είναι έτσι αντιπεριφερειάρχης πάνω στα θέματα των κοινωνικών δομών και της κοινωνικής πολιτικής. Είχαμε και αντιπροσωπεία από την Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Μέρημνας και Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην εν λόγω εκδήλωση. Ακούμε την κυρία Οικονομάκου.
2: Πάντα παρούσα σε αυτή τους την εκδήλωση, όποια εκδήλωση κάνουν, πρέπει να είμαστε δίπλα σε αυτά τα παιδιά που δεν πάθουν να μας εκπλήσουν και να μας συγκινούν με τις πραγματικά φοβερές ικανότητες και την αγάπη που μας δείχνουν. Θέλω να τονίσω και κυρίας ότι είμαστε πάντα δίπλα τους σε οτιδήποτε κάνουν και σε ό,τι χρειαστούν για να μπορέσουν να δημιουργήσουν και να καλυτερεύσουν τη ζωή τους. Σαν Περιφέρεια Πελοποννήσου το έχουμε αποδείξει ότι είμαστε πάντα δίπλα τους. Σήμερα λοιπόν ήρθαμε να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να δούμε τις όμορφες δημιουργίες τους, να τους ευχηθούμε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, να έχουν υγεία και πάλι σύντομα όλοι μαζί από Σεπτέμβριο να ξεκινήσουμε πιο δημιουργικά.
0: Ακούμε και τον κύριο Χρήστο Λαμπρόπουλο, αναπληρωτής Περιφερειάρχης, βρέθηκε και αυτός στην συγκεκριμένη εκδήλωση που είχε πολύ χορό και μουσική και πολύ καλή διάθεση από όλους, η οποία αποτυπώθηκε στην υπαίθρια αυτή εκδήλωση. Ακούμε και τον κύριο Λαμπρόπουλο.
3: Η κοινωνική πολιτική είναι στον πυρήνα των δράσεων της περιφέρειας του Δωδεκανήσου, είτε έχει να κάνει με δράσεις πολύ ενδιαφέρουσες, θα έλεγα συγκινητικές όπως η σημερινή, είτε έχει να κάνει με υποδομές, είτε έχει να κάνει με την στήριξη διαφόρων δομών στους 5 νομούς της περιφέρειας του Δωδεκανήσου. Πολλά συγχαρητήρια στον Δήμο της Τρίπολης για την σημερινή εκδήλωση. Στηρίζουμε με κάθε τρόπο τα ΑΜΕΑ σε οποιαδήποτε δραστηριότητα, στην δυνατότητά του να αποτελούν ισότιμα μέλη της κοινωνίας. Αυτό δείχνει και η πολιτική μας και με το ΧΔΑΠ με τα παιδιά στον πάγκο της μελλοντικότητας που μελετάμε προκειμένου να υλοποιηθεί στη Μεγαλόπολη, αλλά και με όλες τις δράσεις που έχουμε κάνει ανεξαρτήτως ηλικιών για όλες τις κατηγορίες ΑΜΕΑ της περιφέρειάς μας.
0: Κύριε, με το θέμα ακούμε και την κυρία Κλειό Καρόνι, Κορώνη Παπαντονίου, η οποία είναι αντιδήμαρχος στο Δήμο Τρίπολης, πάνω στα θέματα έτσι, της κοινωνικής πολιτικής, μέρημνας, αλληλεγγύης, και την ακούμε τώρα τι μας είπε και αυτή.
4: Τα ΚΔΑΠΑ ΜΕΑ του Δήμου μας οργανώνουν μια όμορφη γιορτή, παρουσιάζουν τα έργα τους και δείχνουν πόσο σημαντική είναι η συμπερίληψη και ο αγώνας που δίνουν αυτά τα παιδιά, οι οικογένειές τους και το προσωπικό βέβαια που ασχολείται καθημερινά με το εύζήν τους και την πρόοδό τους. Και σαν Δήμος αισθανόμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για την πρόοδο όλων αυτών των παιδιών που τη βλέπουμε καθημερινά και δεσμευόμαστε να είμαστε πάντα κοντά σε αυτούς τους αγωνιστές της ζωής.
0: Αυτά λοιπόν χθες από την εκδήλωση στο Συνοδρομικό Σταθμό Τρίπολης, η τελική εκδήλωση με αφορμή έτσι, το τέλος της φετινής σεζόν για το ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ του Δήμου της Τρίπολης, μια πολύ πολύ σημαντική δομή, αν μη τι άλλο. Και είχαμε αυτή την εκδήλωση. Τώρα, συνεχίζουμε, θα πάμε στο επόμενο θέμα, γιατί είναι μια εποχή με την συμπλήρωση του μηχανογραφικού αλλά και του παράλληλου μηχανογραφικού των υποψηφίων, τόσο των γενικών ηλικίων όσο και των επαγγελματικών. Νομίζω είναι όλα αυτά μέχρι τις 16 του μήνα, μέχρι την Πέμπτη. Υπάρχει βέβαια πάντα η ΣΑΕΚ του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Τρίπολης, όπου καλεί με ανακοίνωσή της εδώ και ημέρες τους υποψηφίους να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα έτσι δήλωσης μέσω του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου μέχρι τις 16 Ιουλίου και νομίζω μετά θα έχουμε και άλλη διαδικασία. Υπάρχουν δύο ειδικότητες, το ξέρουμε, βοηθός νοσηλευτικής, γενικής νοσηλείας και βοηθός ιατρικών εργαστηρίων. Για να μιλήσουμε με τη Διευθύντρια, την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βέβαια, να τονίσουμε ότι οι εγγραφές των επιτυχόντων θα γίνουν έτσι το Σεπτέμβριο. Για να μιλήσουμε λοιπόν με την κυρία Γωγό Μαριόλου, στο τηλέφωνο την έχουμε, να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Είναι η Διευθύντρια της ΑΕΚ του νοσοκομείου της Τρίπολης. Καλή σας ημέρα, καλημέρα κυρία Μαριόλου, γεια σας.
5: Καλημέρα σας κύριε Ζορμπαλά, ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση και για τη δυνατότητα που μας δίνετε να ενημερώσουμε τους πολίτες και ιδιαίτερα τους νεότερους πολίτες της πόλης μας για τις δυνατότητες που προσφέρει η σχολή μας.
0: Λέτε και στην ανακοίνωση ότι είναι ένας δρόμος που μπορεί να οδηγήσει έτσι, σημαντικά κάποιο νέο παιδί σε μια σταδιοδρομία. Και πραγματικά έχετε αυτές τις δύο ειδικότητες, κάνετε πολλή δουλειά όλη τη χρονιά σε πάρα πολλά επίπεδα, ενημερώνετε πάντα, τώρα με αφορμή και το παράλληλο μηχανογραφικό, τους μαθητές, όλο πώς έχει το θέμα της νοσηλευτικής γενικής νοσηλείας και τα ιατρικά εργαστήρια. Οι εγγραφές είναι νομίζω το Σεπτέμβριο, αλλά τώρα πείτε μας λίγο ποιοι κάνουν μηχανογραφικό παράλληλο.
5: Αυτή τη στιγμή, αυτό το χρονικό διάστημα, έχουν τα παιδιά σε συνεργασία με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς τους, τους φροντιστές τους, τη δυνατότητα να δουν μέσα από το παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο, εφόσον έχουν δει βαθμολογίες, τι ευκαιρίες τους δίνονται να μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, όπως είναι και η δική μας και που εξειδικεύεται στον τομέα της υγείας, έτσι ώστε να μην χαθεί η ευκαιρία να συνεχίσουν μετά το σχολείο κάπου στοχευμένα σε ειδικότητες οι οποίες όμως έχουν πολύ μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Γενικότερα, αυτό που θα πρέπει να ξέρουν τα παιδιά και οι γονείς είναι ότι οι σχολές ενότητες επαγγελματικής κατάρτισης, ο στόχος τους και η ύπαρξή τους είναι στο να εξυπηρετήσουν την ανάγκη που υπάρχει είτε από την πλευρά των παιδιών, των εκπαιδευόμενων, να πάνε στοχευμένα με νέες δεξιότητες, που όμως ταυτόχρονα η αγορά εργασίας τις επιθυμεί και για αυτές πληρώνει αρκετά χρήματα. Δίνει δηλαδή καλούς μισθούς. Εμείς δουλεύοντας στον τομέα υγείας, από το 87 υπάρχει η σχολή μας, αλλά έχει αλλάξει πολλές μορφές, νομικές μορφές μέχρι και σήμερα που πλέον είμαστε σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αυτό ακριβώς εξυπηρετούμε. Στην πραγματικότητα καλύπτουμε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας με νέα παιδιά, με νέους ανθρώπους, οι οποίοι όμως πολύ στοχευμένα μαθαίνουν το αντικείμενο της υγείας. Γι' αυτό προσφέρουμε και δύο ειδικότερες, για τις οποίες είμαστε και πολύ περήφανοι και ευχαριστημένοι, γιατί τις προσφέρουμε μέσα στο νοσοκομείο μας, με εξειδικευμένη επαγγελματική κατάρτιση, με καθοδήγηση από επαγγελματίες, οι οποίοι είναι γιατροί, νοσηλευτές, βιολόγοι, παρασκευαστές ιατρικών εργαστηρίων, που διαθέτουν και τις δύο ιδιότητες, και του εκπαιδευτή, αλλά και του σωστού επαγγελματία. Και έτσι πραγματικά έχουμε τη δυνατότητα να μπορούμε να μιλάμε για μια σύγχρονη σχολή, που όμως ο στόχος πάντα είναι μετά τα 2,5 χρόνια τα παιδιά μας να βρουν δουλειά. Αυτό μας κάνει χαρούμενος, αυτό επιθυμούμε όλοι και γι' αυτό εργαζόμαστε επί της ουσίας. Τα παιδιά να μπορούν να βγουν ως ικανοί επαγγελματίες στην αγορά.
0: Υπάρχει έτσι ενδιαφέρον από νέους για αυτά τα θέματα της υγείας, για αυτά τα επαγγέλματα, για αυτούς τους επαγγελματίες? Πολλοί υποστηρίζουν ότι με τις συνθήκες, με τις ελλείψεις προσωπικού σε νοσοκομεία, είναι μια διαδικασία που πολλά παιδιά το σκέφτονται. Δεν ξέρω εσείς πώς το αντιμετωπίζετε. Βέβαια, έρχονται παιδιά αποφασισμένα όταν έχουν αποφασίσει κάτι συγκεκριμένο. Υπάρχουν και παιδιά που λένε ότι αυτό είναι πολύ κουραστικό, γιατί δεν υπάρχει προσωπικό στα νοσοκομεία μελλοντικά για μια δουλειά. Δεν ξέρω, υπάρχει ένας τέτοιος συνδυασμός?
5: Θα σας πω τι συμβαίνει. Όπως ακριβώς το αναφέρετε, υπάρχουν τα παιδιά, οι άνθρωποι, οι οποίοι από 18 ετών και άνω, είτε είναι η πρώτη επιλογή να σπουδάσουν, είτε είναι η δεύτερη επιλογή τους να έρθουν στη σχολή μας, γιατί πιθανόν είχαν σπουδάσει κάποιο άλλο αντικείμενο, και γι' αυτό έχουμε και αρκετούς καταπτυσσόμενους που είναι και τριτοβάθμια εκπαίδευση απόφοιτη. Αυτοί λοιπόν είναι στοχευμένοι. Γνωρίζουν πραγματικά ότι εγώ θα εργαστώ στον τομέα της υγείας, μου αρέσει αυτό και θέλω να απασχοληθώ ανεξαρτήτως. Υπάρχει και η άλλη όμως ομάδα των ανθρώπων, οι οποίοι δεν γνωρίζουν τι θα πει τομέας υγείας, ακούνε όλα αυτά που ακούνε και έρχονται πάρα πολύ προβληματισμένοι. Σε αυτούς λοιπόν θα έλεγα το εξής. Πρώτα απ' όλα πρέπει να δούνε αν τους ταιριάζει ο τομέας υγείας και γι' αυτό τους δίνουμε τη δυνατότητα να έρθουν να μας γνωρίσουν. Το δεύτερο πράγμα που πρέπει να ξέρουν είναι ότι όλα τα επαγγέλματα έχουν δύσκολες συνθήκες εργασίας όταν εμείς οι ίδιοι επαγγελματίες δεν τηρούμε σωστά τους κανονισμούς. Τι θέλω να πω. Σαφέστατα υπάρχει όγκος εργασίας, η νοσηλευτική, η βοηθός εργαστήριο, διαχειριζόμαστε ένα κομμάτι ευαίσθητο όπως είναι η υγεία του πληθυσμού, η δημόσια υγεία. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες. Και εγώ όταν εργαζόμουν μέσα στο κλινικό περιβάλλον πριν αναλάβω τη σχολή, πάντα φόρτο εργασίας είχαμε. Δεν υπήρχε ποτέ το κομμάτι να λέμε ότι δεν εργαζόμαστε, είναι πάρα πολύ ο φόρτος εργασίας. Απλά τι συμβαίνει. Όσο πιο καλός επαγγελματίας είσαι, τόσο λιγότερο κουράζει, γιατί ξέρεις να εφαρμόσεις σωστά τα πρωτόκολλα που οφείλεις να εφαρμόσεις, με αποτέλεσμα να προλαμβάνεις καταστάσεις ή να διαχειρίζεις σωστά καταστάσεις. Όταν δυσκολευόμαστε να διαχειριστούμε με τον κατάλληλο τρόπο λόγω έλλειψης γνώσης ή κακής διάθεσης συνεργασίας τις συνθήκες της δουλειάς μας, αυτονόητο είναι ότι θα κουραστούμε πολύ περισσότερο και θα γανακτήσουμε. Και αυτό θα το εισπράξει και ο πολίτης. Αν όμως έχουμε μια καλή διάθεση εργασίας, είμαστε επαρκείς στο αντικείμενό μας, που εμείς φροντίζουμε τα παιδιά να είναι ασφαλή μέσα στο χώρο, με την έννοια ότι να νιώθουν ικανοί, ότι μπορούν να εργαστούν, να νιώθουν επαρκείς για τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους, τότε πιστέψτε με, η δουλειά πάει πάρα πολύ καλά. Γιατί εξασφαλίσει τη συνεργασία ως επαγγελματίας υγείας μαζί με όλη τη διαπιστημονική ομάδα. Οπότε θα έλεγα ότι ναι, μεν υπάρχει ένα μέρος αλήθειας αυτό, ότι υπάρχει πόρτα εργασίας, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει πάρα πολύ χώρο για να εργαστούμε όλοι, αρκεί να το επιθυμούμε. Αν δεν το επιθυμούμε, όλα δύσκολα είναι στη δουλειά.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Κάντε μας και ένα έτσι σχόλιο ως επίλογος για το πώς κύλησε όλη η φετινή εκπαιδευτική χρονιά.
5: Θα σας πω, κύλησε πάρα πολύ, με μεγάλο ενδιαφέρον. Έχουμε εξασφαλίσει στα 4 χρόνια που απασχολούμαι, τέταρτη-πέμπτη χρονιά είμαι στη ΣΑΕΚ, έχουμε εξασφαλίσει πολύ σημαντικές συνεργασίες με πανεπιστήμια, με ιδιωτικούς φορείς αυξημένου κύρους. Έχουμε ετοιμάσει πάρα πολλές συνεργασίες και για το επόμενο διάστημα. Έχουμε τις υποτροφίες που μας στηρίζουν οι πανεργάδες, η ομογένειά μας, και πλέον το δίνει την υποτροφία εφόρου, δηλαδή δεν ήταν για μια χρονιά, ήταν η δεύτερη χρονιά που δόθηκε, θα δίνεται και θα υποστηρίζεται πάντα η σχολή από το Σύλλογο των Ελλήνων της Αμερικής της Νέας Υόρκης, η Τριπολιτσιά, και οφείλω να αναφέρω πολλά ευχαριστώ στους κυρίους και στις κυρίες. Ταυτόχρονα ήρθε και άλλος χορηγός, ο οποίος εξατομικευμένα το ζεύγος Ζαρόκοστα από το Λεωνίδιο θα υποστηρίξει με 1.000 ευρώ μια κοπέλα καταρτιζόμενη, η οποία μπορεί να παρουσιάζει επιπλέον κοινωνικά χαρακτηριστικά, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που θα θέλει μια μεγαλύτερη υποστήριξη. Πάνε πάρα πολύ καλά οι κατατακτήριές μας. Mm-hmm. Τα παιδιά μας μετά συνεχίζουν την τοβάθμια εκπαίδευση. Είμαστε χαρούμενοι για τους απόφοιτους μας, γιατί πήγαν εξαιρετικά στις εξετάσεις πιστοποίησης. Τώρα αναμένουμε και τα αποτελέσματα. Αυτό σημαίνει ότι βγαίνουν στην αγορά. Στελεχώνουμε όχι μόνο την Αρκαδία, αλλά και ολόκληρη την περιφέρεια Πελοποννήσου, τις δομές υγείας με δικούς μας καταρτιζόμενους, και αυτό μας ικανοποιεί. Φεύγουμε για την Κύπρο το Σεπτέμβριο για Εράσμους. Έχουμε αρκετά ευρωπαϊκά προγράμματα που τρέχουμε. Γενικότερα είναι μια δωρεάν σχολή που θα ήταν χρήσιμο ο κόσμος που ίσως δεν ξέρει τι θέλει να κάνει παρακάτω, να έρθει να μας γνωρίσει. Και αν επιθυμεί, εμείς είμαστε εδώ να τον εντάξουμε σε μια πολύ καλή ομάδα που έχουμε από εκπαιδευτές και καταρτιζόμενους, με ερευνητικά προγράμματα, με τη δυνατότητα να μπορεί να αποκτήσει γνώση και δεξιότητες χωρίς να σπαταλήσει ούτε ένα ευρώ.
0: Και όπως λέτε, υπάρχει και η προοπτική μέσω των κατακτητηρίων να βέβαια συνεχίσει στην ανώτατη εκπαίδευση.
5: Ναι. Όπως ακριβώς το λέτε, εμείς ενθαρρύνουμε τα παιδιά. Ο στόχος να είναι πάντα, τι ακριβώς, μετά να απασχοληθούν. Σαφέστατα, αλλά αν κάποιος του αρέσει το αντικείμενο, δεν θα πρέπει αυτός ο άνθρωπος να παραμείνει στάσιμος. Mm-hmm. Θα πρέπει να συνεχίσει να εκπαιδεύεται, και το μεγαλύτερο βήμα που μπορεί να κάνει είναι η προετοιμασία που κάνουμε για τις εξετάσεις στο πανεπιστήμιο. Έχουμε το τμήμα νοσηλευτικής, mm-hmm, είναι τιμή μας, είναι mm-hmm χαρά μας. Έχουμε τους καθηγητές οι οποίοι κάνουν μαζί μας την εκπαίδευση. Εμείς ως εκπαιδευτές, είτε τον ΣΑΕΚ είτε ως καθηγητές του Πανεπιστημίου, αντιλαμβανόμαστε ότι στον χώρο εργασίας όλοι πρέπει να μιλάμε κοινή γλώσσα. Και εμείς το έχουμε ταιριάξει πάρα πολύ ωραία η ΣΑΕΚ με το τμήμα νοσηλευτικής. Θέλουμε τα παιδιά να μάθουν να συνεργάζονται ανεξαρτήτου βαθμίδας εκπαίδευσης.
0: Ναι, σωστό.
5: Θέλουμε να πηγαίνουν στον χώρο εργασίας και να είναι καλοί συνεργάτες. Και αυτό έχει άμεσο όφελος στον ίδιο τον πολίτη. Τώρα είμαι ασφαλή και είμαι χαρούμενη για αυτού, γιατί είναι εξαιρετικοί οι συνάδελφοι στο πανεπιστήμιο, κάνουν και εκείνη εξαιρετική δουλειά. Και θα έλεγα ότι όποιος δεν πέρασε στο πανεπιστήμιο τη συνοσηλευτική να έρθει σε εμάς.
0: Βέβαια, είναι πολύ
5: θα περάσει εξαιρετικά
0: σωστή σκέψη για το δρόμο που μπορεί να ακολουθήσει ένα παιδί που έχει αυτή την στόχευση. Μέχρι 16 λοιπόν Ιουλίου το παράλληλο μηχανογραφικό. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μαριόλου.
5: Ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία, κύριε Ζορβάλα.
0: Παρακολουθούμε όλες τις δράσεις σας, είναι αρκετές σε όλη την χρονιά. Αυτά, κυρίες και κύριοι, και με την ΣΑΕΚ του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Τρίπολης. 9:57 η ώρα. Υπάρχουν και άλλες πάρα πολλές ειδήσεις με τις εκδηλώσεις, να μην σταθούμε σε αυτά, θα τα πούμε σε λίγο και στο δελτίο ειδήσεων, θα ακούσουμε και κάποια θεματάκια με τις εκδηλώσεις. Με τραγουδάκι θα κλείσουμε την εκπομπή και σήμερα προσέχουμε πάρα πολύ τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, τις περιπτώσεις με τα δάση και τις φωτιές. Προσέχουμε επίσης πάρα πολύ στην οδήγηση αλλά και στη θάλασσα, τώρα που υπάρχει αυτή η επαφή του κόσμου στο νερό, στη θάλασσα, όλες τις ώρες προσέχουμε πάρα πολύ, κυρίως οι ηλικιωμένοι, τα σοβαρά ζητήματα, γιατί καθημερινά 2, 3 και 4 περιπτώσεις ανθρώπων ηλικιωμένων που χάνουν τη ζωή τους με αφορμή την παρουσία τους στη θάλασσα. Να είμαστε όλοι προσεκτικοί. Καλημέρα, θα ακολουθήσουν και δελτία ειδήσεων.

0: από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σήμερα απολογούνται οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Παράλληλα, στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται για το αίτημα έκδοσής της η 46χρονη, η οποία συνελήφθη κατόπιν διεθνούς εντάλματος από τις ελληνικές αρχές. Οι ΣΧΝΑ χαρακτήρισαν τα στοιχεία της δικογραφίας για τους τρεις κατηγορούμενους οι συνήγοροί τους. Οι συλλήψεις δεν έγιναν για επικοινωνιακούς λόγους, αλλά στηρίχθηκαν σε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, αναλύθηκαν και διαβιβάστηκαν στη δικαιοσύνη, ξεκαθάρισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως ανέφερε, η εισαγγελία αξιολόγησε το αποδεικτικό υλικό και η έρευνα συνεχίζεται, με την αστυνομία να τροφοδοτεί τη δικαιοσύνη με κάθε νέο στοιχείο που προκύπτει. Η κυρία Δημογλίδου πρόσθεσε ότι υπάρχουν πληροφορίες που εξετάζονται και για ενδεχόμενη εμπλοκή ακόμη δύο προσώπων στην υπόθεση. Αναφορικά με δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για ανώνυμο email από το οποίο ξεκίνησε η έρευνα, η κυρία Δημογλίδου επιβεβαίωσε ότι το συγκεκριμένο περιλαμβάνεται στη δικογραφία, ωστόσο δεν αποτέλεσε το καθοριστικό στοιχείο. Στην ανακρίτη αναμένεται να απολογηθούν το μεσημέρι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Σβήνει σιγά σιγά κάθε ελπίδα και χειρία στη Μέση Ανατολή μετά τα μαζικά αεροπορικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών εντός της Ιρανικής επικράτειας, η επιβολή ναυτικού αποκλεισμού και την επίθεση του Ιράν σε δεξαμενόπλια των Εμμυράτων, τα οποία μίλησαν για θριασύτατη επίθεση. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δεκάδες παράκτια αμυντικά συστήματα, τοποθεσίες πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών και θαλάσσιες δυνατότητες σε όλο το Ιράν. Αναφορές κάνουν λόγο για πλήγματα στον Περσικό κόλπο. Η Ταχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν και κατά δύο δεξαμενόπλιων. Το βράδυ εξάλλου θα ξεκινήσει ο ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν από τις αμερικανικές δυνάμεις. Το μέτρο θα εφαρμόζεται σε όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας. Εξαιρείται η ουδιαίτερη διέλευση μέσω των στενών του Ορμούζ. Με ελληνική συμμετοχή σήμερα στο Παρίσι, μεγαλειώδης στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης, την οποία θα παρακολουθήσει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην παρέλαση ιδιαίτερο ελληνικό χρώμα θα δώσουν δύο ελληνικά μαχητικά ραφάλ, τα οποία θα πετάξουν πάνω από τα ηλίσια πεδία συμβολίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδας και Γαλλίας. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο Πάνος Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Οι υπουργοί καλά κάνουν και υλοποιούν όλα τα θέματα των χαρτοφυλακίων τους και αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς είμαστε στη λήξη των προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου πλέον πρέπει να ολοκληρωθούν με τον καλύτερο τρόπο και για την ελληνική οικονομία και κυρίως για την ελληνική κοινωνία, σημείωσε ο κύριος Σαμυράς. Διαβεβαίωσε πως δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης που έχει χρηματοδοτήσει πολύ σημαντικές δράσεις. Γίνεται αγώνας δρόμου, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Σαμυράς. Οι πολίτες, πρόσθεσε, έχουν πληρώσει πολύ ακριβά και την παροχολογία και τα κοστολόγητα προγράμματα και σε αυτό θα επιμείνουμε ιδιαίτερα καθώς μπαίνουμε στην τελική φάση. Πανελλαδική στάση εργασίας από τις 11 το πρωί ως τη λήξη του ωραρίου προκήρυξε για σήμερα η ΑΔΔ αντιδρώντας το μέτρο της άρσης της μονιμότητας στο δημόσιο που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα προπήλαια και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Τον προμηθευτή των κοτόπουλων που καταναλώθηκαν και φέρεται να προκάλεσαν κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία εντόπισαν οι αρμόδιες υπηρεσίες. 17 άτομα παρέμειναν για νοσηλεία και αναμένεται να πάρουν εξιτήριο σήμερα ή αύριο. Όπως ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας Ανδρέας Τοούλιας, είναι σημαντικό να εντοπιστεί και ο ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής. Σύμφωνα με τον ίδιο, εντοπίστηκαν 5 σημεία εστίασης από τα οποία έφυγαν τα ύποπτα κοτόπουλα και ελέγχθηκαν όλοι οι υπάλληλοι.
0: Ο καιρός.
1: Η ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ασθενείς τοπικές βροχές, υμπόρες, κυρίως σε Εύβοια, Σποράδες, Νότια Πελοπόννησο, Χαλκιδική και Ανατολική Μακεδονία. Άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο 7, Μποφόρ. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Τρίπολη. Σήμερα Τρίτη, 14 Ιουλίου του 2026. Η ώρα είναι 10 και 6 πρώτα λεπτά. Στο μικρόφωνο ο Σταύρος Ζορμπαλάς, ο Παναγιώτης Μαριόλος, στην ρύθμιση του ήχου. Στις 23 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του φωτισμού του βράχου της Μονεμβασιάς. Υπεγράφει χθες στην Τρίπολη εργολαβική σύμβαση για το έργο της αποκατάστασης του Χαδά Πλάτωμα Τρίπολης και του Χαδά Σπαρταίας Ανατολικής Μάνης προϋπολογισμού 3,2 εκατομμυρίων ευρώ. Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 6 μήνες. Πρόκειται για πράξη τομεακού προγράμματος ανάπτυξης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Θα υπάρξουν και άλλες αποκαταστάσεις χώρων εναπόθησης απορριμμάτων. Αυτό τόνισε ο Δημήτρης Πτωχός, ο Περιφερειάρχης. Δύο έργα ίδρυυσης για το Δήμο Άργους Μυκηνών. Πρόκειται για ένα έργο ύψους 1,6 εκατομμυρίων ευρώ και ένα έργο για την υδροδότηση της Νέας Κίου από τις πηγές της Αμμονής 1,2 εκατομμυρίων ευρώ. Επίσης έχουν εξασφαλιστεί και 5,8 εκατομμύρια ευρώ για βελτιώσεις στο βιολογικό καθαρισμό. Για το Δήμο Ερμιονίδας υπάρχει έργο 3,7 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για έργο μονάδας αφαλάτωσης στο Κρανίδι. Στις 25 Ιουλίου ο 52ος Διαγωνισμός Δημοτικού Τραγουδιού και Μουσικής στα Λαγκάδια, χορηγός επικοινωνίας είναι η ΕΡΤ Τρίπολης. Ο Δήμος Μονεμβασιάς εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 750.000 περίπου ευρώ από το Υπουργείο Περιβάλλοντος για υλοποίηση έργων που έχουν να κάνουν με το νερό. Θα γίνουν 5 νέες γεωτρήσεις και θα υπάρξει εγκατάσταση σύγχρονου αντλητικού εξοπλισμού υψηλής απόδοσης. Συλλογή ηλεκτρονικών υπογραφών κατά της εγκατάστασης ανεμογεννητριών στα Γεράνια Όρη από την Επιτροπή Αγώνα. Επίσης, αύριο το απόγευμα στις 7.30 στη γέφυρα του Ισθυμού της Κορίνθου υπάρχει και συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Εθελοντική αιμοδοσία στο Άστρος αύριο Τετάρτη στο Κέντρο Υγείας από τις 9 το πρωί. Εγκαίνια των νέων εγκαταστάσεων στίβου στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Λιγουριού έγιναν χθες στο Δήμο Επιδαύρου. Στο τελικό στάδιο οι εργασίες για το περιβαλλοντικό πάρκο στην τέως σιδηροδρομική γραμμή Κορίνθου Βέλου Κορινθίας. 18 με 19 Ιουλίου 25η επαιτειακή ανάβαση Δημητσάνας Ζυγοβιστίου. Πρόκειται για αγώνα μηχανοκίνητου αθλητισμού. Καταβλήθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων ελαιοπαραγωγών οι αποζημιώσεις για τις ζημιές που έγιναν από την ανεμοθύελα της 10ης Ιανουαρίου του 2026, γνωστοποιεί ο Δήμος Βόρειας Κινουρίας. Στάση εργασία σήμερα Τρίτη από την ΑΔΔΗ με αφορμή την πανδημοσιοϋπαλληλική πανελλαδική απεργία και κινητοποίηση που θα γίνει στο Σύνταγμα στην Αθήνα με αφορμή την συνταγματική αναθεώρηση. Ο Δήμος Μεγαλόπολης, η Γενόπ ΔΕΗ, ο Σύνδεσμος Συνταξιούχων ΔΕΗ Μεγαλόπολης και το Εργατικό Κέντρο στις 23 Αυγούστου οργανώνουν αγώνα μνήμης και τιμής για τους 33 εργαζόμενους που έχασαν τη ζωή τους στους χώρους εργασίας της ΔΕΗ Μεγαλόπολης. Θα γίνει αγώνας 12 χιλιόμετρων με εκκίνηση στις 6.30 το απόγευμα. Νέος τουριστικός οδηγός και χάρτης για το Δήμο Βόρειας Κινουρίας. Το 11ο Rock Festival της Τρίπολης και το 3ο Φεστιβάλ Φωτογραφίας πραγματοποιείται 17, 18 και 19 Ιουλίου στο προάβλιο του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου της Τρίπολης. Ξεκίνησαν χθες οι θερινές εκπτώσεις. Θα κρατήσουν μέχρι τέλος Αυγούστου. Τρεις τόμους του λεξικού της τσακώνικης διαλέκτου του Θανάση Κωστάκη πήρε ως δώρο ο Δήμος Νότιας Κινουρίας. Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχό, τα έργα σε σχολικές υποδομές στην περιφέρεια Πελοποννήσου προσεγγίζουν τα 30 εκατομμύρια ευρώ σε όλες τις περιφερειακές ενότητες. Εργαστήρια, συναυλίες, πάρτις, δράσεις, αθλητικά δρόμενα, θαλάσσια σπορ, μουσική, χορός, εκθέσεις και θεατρικά περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Παρατηρώ 24 με 26 Ιουλίου στον Τηρώ της Κινουρίας. Την 5η 16 του μήνα, 7 το απόγευμα, στο Επιμελητήριο Αρκαδίας στην Τρίπολη, παρουσιάζονται οι νέες δράσεις ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων, παραγωγικών επενδύσεων, υφιστάμενων νέων και υποσύσταση μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις περιοχές της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης.
του Σοφοκλή Αντιγόνη, θεατρική παράσταση σήμερα Τρίτη το βράδυ στο θέατρο του Αγίου Γεωργίου Τρίπολης στις 9:30 το βράδυ με εισιτήριο. Ανοιχτά τα προάβλια του πρώτου γυμνασίου και λυκείου Τρίπολης και του τρίτου γυμνασίου και λυκείου μέχρι τέλη Αυγούστου από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ για να παίζουν τα παιδιά σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης. Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαλόπολης σήμερα στις 8 το βράδυ. Εγκαινιάζεται στην Τρίπολη αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα το Γραφείο Καινοτομίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Μουσική βραδιά την Τετάρτη το βράδυ στην κεντρική πλατεία της Τρίπολης με τον Αρκάδα Μπάμπι Τσέρτο στις 9 το βράδυ. Η είσοδος ελεύθερη. Την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα η Εσπερίδα για την οικονομική στήριξη στην Τρίπολη. Το ΚΚΕ και η νεολαία του σήμερα Τρίτη 8:30 το βράδυ στο Άργος έξω από το παλιό Δημαρχείο πραγματοποιεί συγκέντρωση με αίτημα «Καμία ανοχή στη βία του αστικού κράτους απέναντι στο λαό» με αφορμή τα τραγικά γεγονότα με τον 20χρονο στο Άργος. Έκθεση φωτογραφίας στο πλαίσιο του φεστιβάλ Εστέλα στο Άστρος Κοινουρίας, τα εγκαίνια αυτής στις 17 Ιουλίου στο προάβλιο χώρο του πρώην νηπιαγωγείου. Η έκθεση θα είναι μέχρι τις 23 Ιουλίου. Πρόκειται για παρουσίαση φωτογραφιών από την ομάδα Πολιτιστικού Συλλόγου των Απανταχών Φύλων του Παραλίου Άστρους. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Κορακοβούνι Κοινουρίας, έντεχνη μουσική βραδιά από το Δήμο Βόρειας Κοινουρίας. Και αυτό το καλοκαίρι θα λειτουργήσει θερινός κινηματογράφος στο Άστρος Κοινουρίας. Μέχρι τις 16 Ιουλίου είναι η συμπλήρωση του παράλληλου μηχανογραφικού για την ΣΑΕΚ του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου της Τρίπολης. Καιρός, έθριος κυρίες και κύριοι, ο καιρός στην Τρίπολη σήμερα. Η μέγιστη θερμοκρασία το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει την Αρκαδική πρωτεύουσα τους 32 βαθμούς Κελσίου. Θα αναπτυχθούν νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά. Υπάρχει και μικρή πιθανότητα βροχόπτωσης. Ακούσατε δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Τρίπολη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σταύρος Ζορμπαλάς. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν και είναι ο Παναγιώτης Μαριόλος. Σε λίγα λεπτά κοντά μας ο Γιώργος Γαλανός με την δική του ζωντανή μουσική εκπομπή.

0: Η παράσταση αρχίζει. 10ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμου Μονεμβασίας. Ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό γεγονός με 12 θεατρικές ομάδες από κάθε άκρη της Ελλάδας. 11 με 19 Ιουλίου στους Μολάους Λακωνίας.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι 3η 14 Ιουλίου και είστε συντονισμένοι στη συχνότητα της Ερυτρίπολης στους 101,5 στα FM. Ο Γιώργος Γαλανός είναι στο μικρόφωνο. Θα επιλέξει τη μουσική και τα τραγούδια μέχρι και τις 11 μέσα από μια ζεστή καλοκαιρινή Τρίπολη. Ο Παναγιώτης Μαριόλος έχει αναλάβει σήμερα την τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Φίλες και φίλοι, ήδη έχουμε ακούσει το τραγούδι με τον τίτλο «Καραβοκύρι βάλε μπρος». Το ακούσαμε τη Δήμητρα Γαλάνη. Πριν από λίγο ακούσαμε το «Κυριακή πρωί» με τον Μανώλη Μητιά. Και τώρα η Έλενα Κυρανά θα τραγουδήσει για το καλοκαίρι.

Το καλοκαίρι ήταν ο τίτλος του τραγουδίου που μόλις ακούσαμε από την Έλενα Κυρανά. Να συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι, με τον αξέχαστο Νίκο Ξυλούρη. Φύσα αεράκι ο τίτλος του τραγουδίου που ακούμε από αυτόν. Αμέσως μετά θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών.

0: 52ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Δημοτικού Τραγουδιού και Μουσικής στα Ιστορικά Λαγκάδια Γορτινίας στις 25 Ιουλίου. Ο Δήμος Γορτινίας τιμά τη μουσική μας κληρονομιά και διοργανώνει το διαγωνισμό θεσμό για ερασιτέχνες καλλιτέχνες. Έλα μαζί μας, γίνε κομμάτι της γιορτής. Δήμος Γορτινίας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
1: Η παράσταση αρχίζει. 10ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμου Μονεμβασίας. Ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό γεγονός με 12 θεατρικές ομάδες από κάθε άκρη της Ελλάδας. 11 με 19 Ιουλίου στους Μολάους Λακωνίας.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για

0: κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

Και εμείς φίλες και φίλοι, ανοίξαμε πανιά για το δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών. Είστε πάντα συντονισμένοι στη συχνότητα της Ερτρίπολης στους 101,5 στα FM. Ο Γιώργος Γαλανός είναι στο μικρόφωνο, επιλέγει τη μουσική και τα τραγούδια για αυτή την ώρα με τον Παναγιώτη Μαριόλο να βρίσκεται στη τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Ανοίγω πανιά ήταν ο τίτλος τραγουδιού που ακούσαμε από τα κίτρινα ποδήλατα. Και με αυτό ξεκίνησε το δεύτερο μέρος των σημερινών μουσικών επιλογών. Θα συνεχίσουμε με την Βάσο Αλαγιάννη και τον Γιώργο Ζήκο. Έλα, πάμε να φύγουμε. Ο τίτλος τραγουδιού που ακούμε από αυτούς.

Έλα πάμε να φύγουμε. Μας είπαν η Βάσο Λαγιάννη και ο Γιώργος Ζήκος. Θα συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι, με το τραγούδι με τον τίτλο «Αγάπη μου εσύ» ή αν θέλετε «Ελλάδα μου εσύ». Το ακούμε από τον Γιάννη Κότσιρα.

Ήταν μια live εμφάνιση, μια live ηχογράφηση, φίλες και φίλοι, του Γιάννη Κότσιρα στο τραγούδι «Αγάπη μου εσύ», ένα τραγούδι το οποίο εχνηλάτησε κατά κάποιο τρόπο τη χώρα μας, την Ελλάδα. «Θαλασσινό» είναι ο τίτλος του τραγουδιού που θα ακούσουμε τώρα από την Ελένη Δήμου και τον Βασίλη Καζούλη.

Θαλασσινό ήταν, φίλες και φίλοι, και το ύφος και η μουσική και ο στίχος στην κυριολεξία Θαλασσινό, ο τίτλος του τραγουδίου που ακούσαμε από την Ελένη Δήμου και τον Βασίλη Καζούλη. Και μετά το Θαλασσινό σειρά έχουν οι Θαλασσινοί, σε μια διασκευή με τον Νίκο Πορτοκάλογλου.

Ένα παλιό τραγούδι, γνωστό, αγαπημένο, διασκευασμένο ηλεκτρικά θα μπορούσαμε να πούμε, ή αλλιώς θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν και μια ροκ διασκευή. Η Θαλασσινή λοιπόν ήταν ο τίτλος τραγουδίου που ακούσαμε από τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Η καρία μου για τη συνέχεια με την Ελευθερία Αρβανιτάκη.

Είναι μια καλή επιλογή, φίλες και φίλοι, η Ικαρία για τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Η Ικαρία ύμνησε με το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Το Φεγγαράκι πρόβαλε για τη συνέχεια με τον Παντελή Θαλασσινό.

Το φεγγαράκι πρόβαλε, ακούσαμε από τον Παντελή Θαλασσινό. Φίλες και φίλοι, είμαστε περίπου 5 λεπτά πριν από τις 11. Οπότε κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσουμε. Θα σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας και αυτό το πρωινό εδώ στην ΕΡΤ Τρίπολη στους 101,5 στα FM. Ο Γιώργος Γαλάνος ήταν στο μικρόφωνο, επέλεξε τη μουσική και τα τραγούδια. Ο Παναγιώτης Μαριόλος ήταν στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Θα ευχηθούμε να περάσετε καλά τις επόμενες ώρες σας και θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο όπως πάντα λίγα λεπτά μετά τις 10 το πρωί. Γεια σας!

0: Σαββατοκύριακο.
1: Είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Παράλληλα, στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται για το αίτημα εκδοσής της η 46χρονη, η οποία συνελήφθη κατόπιν διεθνούς εντάλματος που εκδόθηκε από τις ελληνικές αρχές. Ισχνά χαρακτήρισαν τα στοιχεία της δικογραφίας για τους τρεις κατηγορούμενους οι συνήγοροί τους. Έμπειροι αξιωματικοί συνέθεσαν το παζλ, έχουν κατατεθεί τα αποδεικτικά τεκμήρια. Το υλικό υπήρχε στα αρχεία της Ελλάς, αλλά δεν είχε αξιοποιηθεί στο παρελθόν λόγω λαθών, είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όπως δήλωσε στο Sky, εισαγγελείς και οι ανακριτές θα κρίνουν. Οι συλλήψεις δεν έγιναν για επικοινωνιακούς λόγους, αλλά στηρίχθηκαν σε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, αναλύθηκαν και διαβιβάστηκαν στη δικαιοσύνη, ξεκαθάρισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως ανέφερε, η εισαγγελία αξιολόγησε το αποδεικτικό υλικό και η έρευνα συνεχίζεται, με την αστυνομία να τροφοδοτεί τη δικαιοσύνη με κάθε νέο στοιχείο που προκύπτει. Η κυρία Δημογλίδου πρόσθεσε ότι υπάρχουν πληροφορίες που εξετάζονται και για ενδεχόμενη εμπλοκή ακόμη δύο προσώπων. Στην ανακρίτρια αναμένεται να απολογηθούν το μεσημέρι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Μήνυματα ισχύως και ευρωπαϊκής ενότητας θα εκπέμψει η σημερινή μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης στο Παρίσι. Θα παράσουν μέρος 6.700 στρατιώτες και αεροπλάνα από 10 ευρωπαϊκές χώρες, ενώ θα πετάξουν και ελληνικά ραφάλ. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμ Ζελένσκι, καθώς και 24 Ευρωπαίοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, μεταξύ των οποίων ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρόκειται να παρακολουθήσουν την παρέλαση. Ο Εμμανουέλ Μακρόν θα προεδρεύσει για τελευταία φορά της παραδοσιακής στρατιωτικής παρέλασης, η οποία φέτος θα είναι μαζική και την οποία θα τιμηθούν η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της, κυρίως Ευρωπαίοι. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο Πάνος Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Οι υπουργοί υλοποιούν όλα τα θέματα των χαρτοφυλακίων τους και αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς είμαστε στη λήξη των προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου πλέον πρέπει να ολοκληρωθούν με τον καλύτερο τρόπο και για την ελληνική οικονομία και κυρίως για την ελληνική κοινωνία, σημείωσε ο κύριος Σαμυράς. Διαβεβαίωσε πως δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης που έχει χρηματοδοτήσει πολύ σημαντικές δράσεις. Οι πολίτες έχουν πληρώσει πολύ ακριβά και την παροχολογία και τα ακοστολόγητα προγράμματα, ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού και κάλεσε όλα τα κόμματα να ακοστολογήσουν τις προτάσεις τους και να λένε από πού θα βρουν τα λεφτά και πώς θα τα εφαρμόσουν. Οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δεκάδες παράκτη αμυντικά συστήματα, τοποθεσίες πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών σε όλο το Ιράν. Αναφορές κάνουν λόγο για πλήγματα στον Περσικό κόλπο. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών εγκαταστάσεων και στο Μπαχρέιν. Το βράδυ θα ξεκινήσει ο ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν από τις Αμερικανικές δυνάμεις. Το μέτρο θα εφαρμόζεται σε όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας. Εξαιρείται η ουδέτερη διέλευση μέσω των στενών του Ορμούζ. Τον προμηθευτή των κοτόπουλων που καταναλώθηκαν και φέρεται να προκάλεσαν κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία εντόπισαν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Όπως ανέφερε στο Earth News Radio 105,8, ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας, Ανδρέας Τοουλιάς, είναι σημαντικό να εντοπιστεί και ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής. Σύμφωνα με τον ίδιο, εντοπίστηκαν 5 σημεία εστίασης, από τα οποία έφυγαν τα ύποπτα κοτόπουλα και ελέγχθηκαν όλοι οι υπάλληλοι. Αποκεντρωμένες διοικήσεις, στήριξη πρωτογενούς τομέα, επιλογή ανεξάρτητων αρχών αναμένεται να βρεθούν μεταξύ άλλων στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος στη Βουλή. στάση εργασίας έως τη λήξη του ωραρίου προκήρυξε σήμερα η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΙΤ, αντιδρώντας το μέτρο της άρσης της μονιμότητας στο δημόσιο που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση, διαμαρτυρία στα προπήλαια και προορία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους.
1: Ο καιρός.
2: Ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ασθενείς τοπικές βροχές συμπόρες, μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως σε Εύβοια και σποράδες. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο, 7 μποφόρ, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα Σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
1: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
3: Ακούτε Έρα Σπορ.

Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ. Είμαστε 11 και 12 λεπτά η ώρα. Καλημέρα και σε όσους συντονιστήκατε τώρα στην συχνότητά μας, στη συχνότητα του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας. Ακούτε την Ερασπορ, ακούτε την εκπομπή Φανέλα με το 10. Η Μάτινα Κανελοπούλου είναι στην κονσόλα του ήχου. Η Βιβί Νικολοπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Περιμένω τα μηνυματάκια σας.

Είπαμε σήμερα στις 10 η ώρα το βράδυ ο πρώτος ημιτελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γαλλία-Ισπανία, Ισπανία-Γαλλία θα κονταροχτυπηθούν για μια θέση στον τελικό. Σήμερα είναι και η μέρα της Βαστίλης, έτσι μεγάλη παρέλαση, η μέρα αργία στην Γαλλία. 70.000 αστυνομικοί στους δρόμους υπό τον φόβο επεισοδίων για την αναμέτρηση που θα παρακολουθήσουν όλοι οι Γάλλοι με κομμένη την ανάσα, περιμένοντας την ομάδα τους να περάσει στον τελικό απέναντι στους Ισπανούς. Παιχνίδι που θα το παρακολουθήσετε τηλεοπτικά από την ΕΡΤ1 και θα τα ακούσετε ραδιοφωνικά από την ΕΡΑ Sport.

Για να πάμε σε είδησούλες από το Μουντιάλ. Έχει γίνει viral μια φωτογραφία και ένα βίντεο που έχει να κάνει με την εικόνα της Βικτόρια Μπέκαμ, η οποία παρακολούθησε τον προημιτελικό Αγγλία-Νορβηγία μαζί με τον Ντέιβιτ. Την ώρα λοιπόν που κάνει το 2-1 η Αγγλία και παίρνει προβάδισμα, ουσιαστικά του πάρει την αναμέτρηση, γιατί θυμίζω ότι είχαν προηγηθεί οι Νορβηγοί. Όλη η εξέδρα πανηγυρίζει, ο Μπέκαμ είναι όρθιος δίπλα με σφιγμένη τη γροθιά. Όλη η εικόνα που έχουμε από αυτή τη φωτογραφία είναι οι πάντες να πανηγυρίζουν. Η Βικτόρια Μπέκαμ είναι στη θέση της ατάραχη.

Και αυτή η φωτογραφία, αυτό το βίντεο, αυτό το εσταντανέο ουσιαστικά πέρασε στο διαδίκτυο και έγινε στο X ένας χαμός. Ανεκτήμητη στιγμή που καταλαβαίνεις πόσο πολύ αγαπάει η Πο Σπάις, όπως ήταν το παρατσούκλι της από το γνωστό, στο γνωστό αγγλικό συγκρότημα, στις Spice Girls. Ανεκτήμητη λοιπόν η στιγμή που καταλαβαίνεις πόσο πολύ αγαπάει η Πο Σπάις το ποδόσφαιρο. Άλλος χρήστης έγραψε αυτή η φωτογραφία, είναι απίθανη, όλοι στο θεωρείο ουρλιάζουν για τον γκολ της Αγγλίας. Ο Ρωμαίο πανηγυρίζει τόσο έντονα, ο γιος της, του Ντέιβιτ και της Βικτόρια, που παραλίγο να βγάλει τα ρούχα του. Ο Ντέιβιτ φωνάζει όρδιος και η Βικτόρια κάθεται απολύτως ήρεμη, δίνοντας πόζα σαν να βρίσκεται σε φωτογράφηση. Εκεί είναι που βγήκε ο άντρας της οικογένειας μπροστά, βλέποντας όλα αυτά τα σχόλια, γιατί δεν ήταν μόνο αυτά, ήταν και άλλα.

Και ο David βγήκε μπροστά για να υπερασπιστεί τη σύζυγό του και έγραψε σας το υπόσχομαι, λέει, πανηγύριζε από μέσα της. Απλώς οι αντιδράσεις της ήταν λίγο πιο αργές από τις δικές μου, Πάντως, για να μην την αδικούμε, μετά την λήξη ήταν όρθια και χειροκροτούσε και αυτή τους ποδοσφαιριστές της Άγγλιας που πέρασαν στα ημιτελικά μαζί με τους υπόλοιπους Άγγλους φυσικά στις εξέδρες. Μιας και αναφερθήκαμε σε αυτόν τον προημιτελικό της Αγγλίας με την Νορβηγία, να πούμε ότι οι Νορβηγοί επέστρεψαν στην πατρίδα. Μια επιστροφή που είχε ηρωικό χαρακτήρα. Πάνω από 100.000 φίλοι των Νορβηγών περίμεναν στο Βασιλικό Παλάτι για να αποθεώσουν, να αποθεώσει την παρέα του Χαλάντ. Ποδοσφαιριστές, το επιτελείο της ομάδας και ο κόσμος έκαναν μαζί με τον πρίγκιπα Χάκον το χαρακτηριστικό τους πανηγυρισμό, αυτό ξέρετε που κοπηλάτουν. Ενώ ακολούθησε και η κλασική παρέλαση με το ανοιχτό πούλμαν να περνά μέσα από τον κόσμο που ζητοκράβγαζε για την παρέα του Χάλατ, που έφτασε μέχρι τα πρωιμητελικά του Μουντιάλ, ενώ δυσκόλεψε και αρκετά την Αγγλία, έτσι.

Πάμε και στην Ινδία και πάμε γιατί εκεί υπάρχει ελληνικό ενδιαφέρον. Ο Παύλος Δερμιτζάκης θα είναι ο νέος προπονητής της Ινδικής Πάντζαμπ. Ο 57χρονος προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών, ενώ θα έχει στον πλευρό του ως βοηθό τον Γιώργο Αγγελίδη που βρισκόταν στον πάγκο της Δόξας Δράμας. Αλλά το εντυπωσιακό εδώ είναι ότι ο Δερμιτζάκης θα αντικαταστήσει έναν άλλον Έλληνα. Τον Παναγιώτη Δηλμπέρη, ο οποίος έφυγε από την Πάντζαμπ και πάει σε άλλη ομάδα της Ινδίας, της Μοχούμπακαμ Σούπερ Τζάιαντ. Ορίστε, εξάγουμε προπονητές στην Ινδία. Νομίζω κάνει μεγάλη καριέρα εκεί και ο Δημήτρης Διαμαντάκος στο ινδικό πρωτάθλημα. Ο Διαμαντάκος, ένας ποδοσφαιριστής που, αν θυμάμαι καλά, προέρχεται από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού, είναι επιθετικός και κάνει και αυτός μεγάλη καριέρα. Σκοράρει κατά βούληση στο ινδικό πρωτάθλημα.

Ξέρεσε από την εγχώρια καιρότητα. Σύσσωμος ο ΠΑΟΚ βρέθηκε στο τελευταίο αντίο της 15χρονης Άννας Μάρια Φανταζόνη, που έχασε τη ζωή της πριν λίγες μέρες σε τροχαίο δυστύχημα στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης. Ήταν συνεπιβάτης στην μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο πατέρας της. Η Άννα Μαρία, μια 15χρονη, η οποία αγωνιζόταν στην γυναικεία ποδοσφαιρική ομάδα του ΠΑΟΚ, στις ηλικίες της, ένα μεγάλο ταλέντο όπως γράφεται. Μάλιστα φέτος θα συμμετείχε και στην προετοιμασία της πρώτης ομάδας των γυναικών. Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή σε αυτό το τροχαίο δυστύχημα. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ήταν σύσσωμη στο τελευταίο αντίο της 15χρονης. Ενώ στεφάνια κατατέθηκαν από την ΚΑΕ, την ΚΑΕ, τον Αθλητικό Σύλλογο ΠΑΟΚ, τον Ιβάν Σαββίδη, τον Αριστοτέλη Μιστακίδη. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές για την οικογένεια της 15χρονης Άννας Μαρίας, ας είναι ελαφρύ το χώμα που την σκέπασε έτσι, και πολλά συλληπιτήρια στους δικούς της ανθρώπους, γιατί είναι αλήθεια ότι αυτοί θα περάσουν όλο το ζόρι, όλο το λούκι που έχασαν το αγγελούδι τους.

Πάμε να δούμε με τα μηνυματάκια σας. Τα μηνύματα που έχετε στείλει. Ο Αποστόλης από το Αίγιο του είπα του Σαρελάκου πριν 40 χρόνια μπορεί να έβαλε με το χέρι ο Μαραντόνα το πρώτο γκολ, αλλά ήταν το χέρι του Θεού. Στο δεύτερο πέρασε τη μισή Αγγλία και την τότε Βασίλισσα Ελισάβετ. Εντάξει, το δεύτερο ήταν το γκολ του αιώνα, ρε παιδιά. Το έχουμε πει. Είχαμε σε αυτό το παιχνίδι το χέρι του Θεού και το γκολ του αιώνα. Τι να κάνουμε τώρα. Να και ο Χρήστος από Ζέλε Βελγίου. Η Βικτόρια πρέπει να είχε την ίδια άποψη με τον Τούχελ. Γι' αυτό δεν πανηγύρισε έξαλα. Ευχαριστώ για την παρέα. Δεν βλέπει μπάλα ρε η Βικτόρια. Έχεις δίκιο Χριστάρα μου. Την καλή μέρα μας και στο Ζέλε και στο Βέλγιο. Και όπου υπάρχουν ομογενείς βέβαια και μας ακούνε. Ο Μιχάλης Ορφανός λέει καλημέρα, καλημέρα στην Παντζάπ. Έπαιζε και ο Γιακουμάκης που ήταν φέτος στην Νίκη Βόλου. Ναι, σωστό. Στην ομάδα της Ινδίας που πάει ο Παύλος Δερμιτζάκης προπονητής.

Ο Κυριάκος λέει καλημέρα κύριε Γιάννη, δύσκολο παιχνίδι σήμερα, κλειστό, πιστεύω παράταση, την αγάπη μου, Κυριάκος Ιωνικός, γεια σου κύριε.

Ο Ολυμπιακός στην επιτραπέζια αντισφαίρηση έβαλε στο δυναμικό το Σλοβαίνο Ντάρκο Γιώργιτς, νούμερο 16 στην διεθνή κατάταξη αυτή τη βδομάδα. Ο Ολυμπιακός που έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα στους άνδρες, το πικ πώς μιλάμε τώρα, επιτραπέζια αντισφαίρηση, έτσι. Και ο Παναθηναϊκός στις γυναίκες, όπου έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης φέτος, έφερε στην Ελλάδα μία Ιαπωνέζα, την Χαρούνα Όγιο, 21 ετών, η οποία έχει ένα ασημένιο μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα νέων το 2019 και ένα χάλκινο το 2021 στο απλό. Σε όλα τα επίπεδα η κόντρα των αιωνίων. Επαναλαμβάνω ότι θα δούμε μεγάλη κόντρα φέτος στην υδατοσφαίριση, στο πόλο. Ο Παναθηναϊκός, όσοι θυμάστε την περσινή χρονιά, ο Παναθηναϊκός έγινε ανταγωνιστικός. Φέτος πάει για το κάτι παραπάνω. Πάει να πάρει τα σκύπτρα από τους ερυθρόλευκους στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τα σκύπτρα που τα κρατάει για πάρα πολλά χρόνια ο Ολυμπιακός. Φαίνεται όμως ότι οι πράσινοι έχουν μπει αρκετά δυνατά και στο πόλο. Γενικά να το πούμε ότι ο ερασιτέχνης Παναθηναϊκός υπό την διοίκηση του κύριου Βρανόπουλου και φυσικά με τις χορηγίες που υπάρχουν αλλά και την στήριξη από τον Γιάννη Αλαφούζο, για να μην το αφήνουμε και αυτό εκτός κάδρου, ο Παναθηναϊκός λοιπόν έχει κάνει μεγάλα άλματα στα ερασιτεχνικά του τμήματα.

Ο Δημήτρης λέει σε μια εβδομάδα ξεκινάει η επισήμως η στοιχηματική μας χρονιά. Καλή επιτυχία σε όλους, μόνο Ολυμπιακός. Τι επισήμως, ποια στοιχηματική χρονιά ξεκινάει επισήμως, δηλαδή να μου το στείλεις, κάνε το μουλιανά να το καταλάβω. Καλημέρα Γιάννη, έτσι για να ανοίξει λίγο το μάτι. Χάρης Γιάννη, ένα 13, αλλά και ο Χάρης μας δείχνει και την λίμνη των Ιωαννίνων. Ναι, ωραία φωτογραφία πανοραμική με την πόλη των Ιωαννίνων. Έτσι κι αλλιώς είναι μια πανέμορφη πόλη και οπότε έχουμε την ευκαιρία την επισκεπτόμαστε, φίλε Χάρη. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δώσουμε μικρόφωνο στην Ματίνα για να κάνει την απαραίτητη σύνδεση με Earth News Radio, να ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων, να ακούμε τραγούδι και μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Εσείς μείνετε εδώ, μείνετε συντονισμένοι φυσικά στις συχνότητες του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία. Σήμερα τα φαντάσματα του χθες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι. Δεν σας φοβόμαστε, τονίζει σε ανάρτηση το Πρωθυπουργός για την επέτειο της δολοφονίας του Θάνου Αξαρλιάν. Σήμερα απολογούνται οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται για το αίτημα έκδοσή της η 46χρονη. Το υλικό υπήρχε στα αρχεία της ελληνικής αστυνομίας, αλλά δεν είχε αξιοποιηθεί λόγω λαθών, είπε στο Sky για την υπόθεση Μαρφίν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης.

0: Χρυσοχοίδες. Οι συλλήψεις δεν έγιναν για επικοινωνιακούς λόγους, είπε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Στο Παρίσι, ο πρωθυπουργός για την παρέλαση της ημέρας της Βαστήλης. Ελληνικά ραφάλ στο γαλλικό ουρανό, συμβολίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδας και Γαλλίας. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο Πάνος Αμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβαρδίζουν το Ιράν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, που απαντά με επιθέσεις κατά πλοίων στο Ορμούς και αμερικανικών στόχων στο Μπαχρέιν. Γενικά, έθριο καιρό προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Ψάχνεις ηλιακό? Αντλία θερμότητας? Sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Ακούτε Ερασπορ.
9: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση. Εξυπλάδα. Το βρίο, η φαντασία. 3-0. Το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού. Το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
10: Ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου.
11: Το 1966 η Ιταλία έχει στις τάξεις της του Σάντρο Ματσόλα, Τζιάνι Ριβέρα, Τζατσίντο Φακέτη, Ενρίκο Αλμπερτόζη, Ταρτσίτζιο Μπούργκιντς και άλλους. Στο Μίτλεσμπρο στις 19 Ιουλίου η Βόρεια Κορέα με τέρμα του Πακ Ντου Ικ νίκησε 1-0 την Ιταλία, αποκλείοντάς της από τον πρόωρο γύρο και στέλνοντας πρόωρα τους Ιταλούς στην πατρίδα τους. Αποδοκιμασίες, ηρωνίες και σάπια λαχανικά περίμεναν τους Σατζούρι στην πατρίδα τους. Οι Βορειοκορεάτες, που ήταν και η παρθενική τους εμφάνιση στη Μουντιάλ, φάνηκαν ορεξάτοι και για νέα έκπληξη στον προημιτελικό. Στις 23 Ιουλίου προηγήθηκαν στο 24ο λεπτό με 3-0 της Πορτογαλίας, τον Εουσέμπιο, Κολούνια, Σιμόες, Τόρες και Αουγούστο. Αλλά 4 γκολ του Εουσέμπιο και 1 του Αουγούστο οδήγησαν την ομάδα τους στα ημιτελικά με σκορ 5-3. Ο άτυχος της διοργάνωσης ήταν ξανά ο Πελέ. Τραυματίθηκε στην πρεμιέρα από τον Βούλγαρο Ζέτσεφ και μία εβδομάδα αργότερα από τον Πορτογάλο Μωράης. Η προηγούμενη παγκόσμια πρωταθλήτρια Βραζιλία επέστρεψε άπρακτη στο Ρίο Ντετζανέιρο, καθώς ιτήθηκε με 3-1 από την Πορτογαλία, που είχε τον Εουσέμπιο, τον αποκαλούμενο και μαύρο πάνθυρα, που με 2 προσωπικά γκολ οδήγησε την Πορτογαλία σε θρίαμβο.
8: Ακούτε Ερασπορ.

Λοιπόν, συνεχίζουμε 10 και 37 λεπτά η ώρα. Είστε συντονισμένοι πάντα στην Ερασπορ. Ακούτε την εκπομπή Φανέλα με το 10. Ματίνα Κανελοπούλου στην κονσόλα του ήχου. Βιβί Νικολοπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Την συντροφιά σας όλη αυτή η παρέα μέχρι τις 12, εκεί που θα παραδώσουμε τα σκύπτρα στον Φώτη Παρολά. Καλημέρα στον Νίκο, τον φίλο μας που στέλνει το μήνυμα του από Άμστερνταμ. Η Βικτόρια λέει κέρδισε το δικαίωμα να μισεί το ποδόσφαιρο από το Μουντιάλ του 1998 που την έβριζαν χιδέα εν χορό. Λες γι' αυτό το έχει κρατήσει. Ο Δημήτρης λέει το χειρότερο καλοκαίρι του Παναθηναϊκού είναι αυτό. Μήπως γνωρίζεις αν ισχύει το 10% έκπτωση στα εισιτήρια της ΚΑΕ που υποσχέθηκε ο πρόεδρος μετά τις αποτυχίες. Το χειρότερο καλοκαίρι, γιατί το λες? Λογικά το 10% ναι, ισχύει στα εισιτήρια. Ο Δημήτρης, καλημέρα. Πάει να πάρει τα σκύπτρα στο Πόλο Παναθηναϊκός. Πλάκα κάνεις προφανώς. Αντί για 10 γκολ θα χάνει με 5. Δημήτρη μου, δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Ο Παναθηναϊκός στη χρονιά που έρχεται μπαίνει για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Κράτησε όλο το βασικό του κορμό και έχει κάνει εξαιρετικές μεταγραφικές κινήσεις. Έχει δαπανίσει πάρα πολλά λεφτά. Και η εκτίμησή μου είναι ότι με τις κινήσεις που έχουν γίνει και τις μεταγραφές, έτσι, και το μπάτζετ που έχει εκτοξευθεί στον Θεό και στην υδατοσφαίριση, ο Παναθηναϊκός θα κατακτήσει το πρωτάθλημα τη χρονιά που έρχεται στο Πόλο. Ο Δημήτρης λέει ότι και να κάνει ο Παναθηναϊκός όλα τα αθλήματα, ο Ολυμπιακός δεν γίνεται. Τα φιλιά μου από Γερμανία, να και Γερμανία και Βέλγιο και Ολλανδία, Άμστερνταμ και Γερμανία. Γεια σου Δημήτρη μου.

Γιάννη, διάβαζε όλα τα μηνύματα, όχι αυτά που σε συμφέρουν. Τι δεν διάβασα και σ' άφησα έξω, για να δω. Ο Κώστας έστειλε μήνυμα, τώρα τα έχει στείλει. 10 και 44. Όχι, δεν έχει στείλει κανένα. Τώρα, 11 και 29, χθεσινό είναι το άλλο. Τι έστειλες και δεν το διάβασα. Ξαναστείλ το. Όλα τα μηνύματα τα διαβάζω, να ξέρεις. Εκτός αν κάποιος βρίζει, έτσι. Εκεί δεν το διαβάζω. Ο Αποστόλης από το Αίγιο, Γιάννη, το ξαναλέω. Περισσότερες πιθανότητες έχεις να πάρεις μετά από 17 χρόνια πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο παρά στο πολό. Αυτό μου έχουν πει από τον Ολυμπιακό. Αποστόλης Αίγιο, Αποστόλη σου λέω, κράτα μικρό καλάθι. Θυμάσαι όποιος άκουγε πέρσι το τρίτο μάτι στην αρχή της χρονιάς, τον Οκτώβριο, είχα πει στο Σαρελάκο ότι φέτος θα είναι πολύ δυνατός ο Παναθηναϊκός στο πολό. Και όντως ήταν ανταγωνιστικός. Αλλά φέτος πάει για να χτυπήσει τον τίτλο, πάει να πάρει πρωτάθλημα. Ο Γιάννης ο φίλος μας, ο Χατζόπουλος, μόλις τελειώσει την εκπομπή, μια μισή ώρα δρόμος είναι να πάμε εκεί στο λιμανάκι στην Αργολίδα.

0: fool, Tim.
1: Να και ο Στέλιος, μας στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα. Θα ήθελα το τραγούδι The Girl With April in Her Eyes, μια θρηνητική μπαλάντα για την αδικοχαμένη Άννα Μαρία. Αν το βρει ρε παιδί μου, η Ματίνα θα το βάλουμε. Ο Νίκος λέει καλημέρα, κανένα νέο από τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό έχουμε? Τα είπαμε ρε παιδιά, Νικόλα Κρίστιανσεν ανακοινώθηκε χθες, πάει να πάρει και τον στόπερ, τον Τρόκελεν. Και από εκεί και πέρα θα ψάξει και το οκτάρι και τις υπόλοιπες κινήσεις που θα γίνουν. Αλλά προς το παρόν πάει έτσι. Αύριο ο Παναθηναϊκός στις 7 η ώρα θα παίξει φιλικό στην Βιέννη με την Rapid.

Το παιχνίδι με την Rapid θα έχει διάρκεια 120 λεπτών, όπως συμφωνήθηκε ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ουσιαστικά αυτή είναι η πρόβα Generale εν όψη των αναμετρήσεων με την Πάξη για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Το παιχνίδι με την Πάξη, το πρώτο μάτς στην Ουγγαρία την επόμενη Πέμπτη, 23 του μήνα, η ρεβάνς στις 30 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Καλημέρα σας από την ψιλοδροσερή Κοζάνη. Απόψη μου είναι ότι όταν τρως ψωμί σε έναν εργοδότη δεν μιλάς με άσχημα λόγια. Αναφέρομαι στον Φαλ που από τον Ολυμπιακό πήγε στον Παναθηναϊκό. Να είναι καλά και καλές επιτυχίες να έχει. Εντάξει, δεν είπε κάτι άσχημο για τον Ολυμπιακό, ρε παιδιά, ο Φαλ. Έτσι κι αλλιώς είναι ένας αγαθός γίγαντας. Ο Χρήστος λέει: διάβαζε όλα τα μηνύματα και τα ερωτικά. Ρε παιδιά, δεν έχω ερωτικά μηνύματα. Τι να διαβάσω. Ο Τζον λέει: πρέπει να καθιερωθεί στο 10-12. Μαθαίνουμε κανένα αθλητικό νέο. Με Βαβρογιαννίδη και Παπα-Νικολάου, μόνο για φαγητά και ταβέρνες μαθαίνουν, παιδιά. Είναι απαραίτητα κι αυτά. Θα μην είστε έτσι κι αλλιώς, μην είστε κακοί. Έτσι κι αλλιώς μαθαίνετε αρκετά στο... και από Βασίλη Παπα-Νικολάου και από Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Γιάννη, έχεις μάθει λεπτομέρειες πώς θα κοστίζει η πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου, το πώς θα πληρώνουμε το μηνιάτικο, τους αγώνες που θέλουμε να βλέπουμε, του Παναθηναϊκού, του Ηρακλή, του πρωταθλήματος μπάσκετ, του κυπέλλου Ελλάδας και του τελικού του Super Cup. Και κανονικά, αφού το κάνει Sport FM TV, γιατί δεν το κάνει η Era Sport, το καλύτερο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας, ως Era Sport TV. Και έχεις πληροφορίες ποιος θα περιγράψει τη φιλική αναμέτρηση Rapid Παναθηναϊκός στην Era Sport? Παιδιά, ενημέρωσα, έχουμε, εγώ θα την κάνω αύριο. Εσύ θα ξαναπεριγράψεις αγώνα στο Μουντιάλ? Ναι, το Σάββατο με Λουκάκι. Μικρό τελικό, 12 η ώρα το βράδυ. Εμείς είμαστε για τις δύσκολες ώρες πάντα. Γιάννη, καλημέρα, λέει ο συνονόματος. Πώς βλέπεις φέτος το Πανετολικό μας? Οι κοινές που έχει κάνει είναι πολύ νοθρές. Παιδιά, έχει χρόνο ακόμα. Ο Πανετολικός κάνει υπομονή. Δεν έχει κάτι μπροστά του. Τώρα ξεκίνησε την προετοιμασία. Σιγά σιγά. Ο Μιχάλης λέει: τις μεταγραφές του Ολυμπιακού στο Πόλο της Ιδέας θα είναι απλά ανταγωνιστικός ο Παναθηναϊκός. Το μεγάλο όνομα είναι ο Νικολαίδης που πήρε από εμάς. Όχι, δεν είναι ο Νικολαίδης μόνο. Το μεγάλο όνομα του Παναθηναϊκού, εκεί που δαπανήθηκαν και τα πολλά χρήματα, είναι ο Καλογερόπουλος. Είδες που είσαι ανενημέρωτος. Με 300.000 συμβόλαιο το χρόνο. Στην υδατοσφαίριση μιλάμε, έτσι. Γι' αυτό σου λέω, Μιχάλη μου, κρατήστε μικρό καλάθι. Ο Παναθηναϊκός έχει σούπερ ομάδα φέτος στο Πόλο. Ο Δημήτρης λέει: δεν μπορεί, δεν είναι αλήθεια αυτό που ακούω στο Πόλο από σένα. Είναι AI. Καινούρια καινοτομία στην Era Sport, AI. Σε λίγο θα πεις ότι ο Παναθηναϊκός έχει πάρει και ευρωπαϊκό στον Ερασιτέχνη. Ο Δημήτρης το στέλνει αυτό. Ενώ ο Δημήτρης ο Παπαδημητρίου να το πάρει μέχρι να το πάρει, λέει 10 φεγγάρια δρόμος. Να και ο Γιάννης από το σουλάρι της Αρκαδίας, εκεί ετοιμάζεται το ξέφρενο πανηγύρι, το πάρτι, το Σάββατο τώρα, με την μοναδική γουρνοπούλα, κυρίες και κύριοι, από το όμορφο σουλάρι. Να μπορούσαμε να έρθουμε, ρε Γιάννη, θα αρχόμασταν. Καλημέρα, λέει, πες μας για την περίπτωση του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Κάνει καλά που έφερε τον Ομπράντοβιτς? Ποια είναι η γνώμη σου? Νομίζω, ναι, κάνει πολύ καλά. Είναι ένας προπονητής που έρχεται ουσιαστικά, αυτό καταλαβαίνω εγώ, αυτή τη τριετία να ολοκληρώσει την προπονητική του καριέρα. Μάλιστα, οι πληροφορίες λένε ότι μετά το τέλος από την τεχνική ηγεσία
του Τρεφιλιού θα αναλάβει ένα διοικητικό πόστο στην ομάδα, έτσι όπως αρμόζει στον Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος με τον Παναθηναϊκό έχει πάρει 5 ευρωπαϊκά, παρακαλώ, 5 ευρωλίγκες, έτσι. Και ο Μπράντοβιτς, το ξέρετε όλοι, είναι ο βασιλιάς των δακτυλιδιών.

βρήκαμε την μπαλάντα αυτή για την αδικοχαμένη ποδεσφαιρίστρια του ΠΑΟΚ. Σου βάλε άλλη μπαλάντα η Ματίνα, έτσι, για να αποχαιρετήσουμε κι εμείς το αδικοχαμένο Αγγελούδη.

Την καλημέρα μας και στην όμορφη Καστοριά και στους Γουναράδες. Χρήστος, Βάσο, Παναγιώτα, Στέλιο στέλνουν το μήνυμα. Την καλημέρα μας. Ο Παντελής πρέπει να καθιερωθείς, λέει, στο 12, να ακούμε λίγο για αθλητικά και όχι για lifestyle από τα κορίτσια. Σύφη, ακούς? Σύφη, άκουτα, ο κόσμος εδώ τη ζητάει. Τον έφαγα τον Παπα-Νικολάου με τρεις εκπομπές. Ο Μιχάλης, α, ναι, τον ξέχασα, λέει, αυτό για τον Καλογερόπουλο, λέει. Και πάλι δεν αλλάζει γνώμη μου. Στο τέλος όμως ξερίζουν τον γαμπρό. Πάντα στο τέλος ξερίζουν τον γαμπρό. Εγώ κάνω μια εκτίμηση. Ο Χρήστος την κακία του. Στο πόλο θα το πάρει όπως το ποδόσφαιρο. Έλα ρε Χρυσταρά από το νεύος μου. Και λέω, πού είσαι τόση ώρα? Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή. Κούρασε, λέει, ο Σαρελάκος με το Μαλασιώμα. Γιατί κούρασαν χθες? Μέχρι στιγμής, λέει, τα σκοτώσατε τα θεριά στον Παναθηναϊκό. Τον Άγιαξ που τον κερδίζω κάθε επικραμμένο στην Ολλανδία και την Grasshoppers που σώθηκε στο παραπέντε στην Ελβετία. Πέντε διαιτητικές Ευρωλίγκες ο Ζότς. Δεν έχει μόνο τις πέντε που έχει πάρει στον Παναθηναϊκό. Έχει πάρει κι άλλες. Πολλές διαιτητικές ήταν, Χριστάρα μου. Γεια σου Φώτη Παρόλα. Ο Νικόλας λέει, αν επιτρέπετε στο κλείσιμο της εκπομπής, ένα τραγούδι, το Hey You,

Να και ο Άλεξ από την Θάσο. Καλημέρα κύριε Παπαγεωργίου. Θα μπορούσατε να μας πείτε ποιος είναι ο πιο παλιός της ΕΡΑ από το μικρόφωνο αυτή τη στιγμή? Ο πιο παλιός ο Σαρελάκος είναι, ρε παιδιά. Ακολουθεί Κοντός, Λουκάκες και πάμε στη σειρά. Παρόλα, πότε ήρθε εσύ? Είναι νέος, είναι 9 το Παρόλας. 91, όχι, είναι πιο μετά. Αλλά έχει κάνει και αυτό στα χιλιόμετρά του. Αρκετά.

Αποστόλης ο Καραφλός, Αποστόλης από το Αιγαίο. Εγώ ξέρω πόσο θα πληρώνω όσα παιχνίδια θα δω στην πλατφόρμα του Αλαφούζου. 7 ευρώ πίνω δύο τσίπουρα εκεί που πάω. Αν δεν τα κρυβίνει πάλι, λέει. Καλή παράπονα και για το ουζερί, το καφενείο, το τσιπουράδικο που πάει ο Αποστόλης και παρακολουθεί τα παιχνίδια. Χαχαχά του 91 παρόλα και λέει ο κόσμος του 91. Πώς? Ο κόσμος λέω γελάει χαχαχά του 91. Παιδιά, υπάρχουν και πιο παλιά. Ο Σαρελάκος νομίζω είναι το 87. Ο Κοντός λίγο πιο μετά από το Σαρελάκο πάλι το... Ο, δεν είναι γεννηθής ρε το 91 ο Παρόλας. Ο Παρόλας είναι γεννημένος το 1985. 6 χρονών ήρθε εδώ γιατί αναγνώρισαν όλοι το ταλέντο του. Παιδιά, πέρα από την πλάκα τώρα, όποιος δει το Παρόλα και του πω πόσο χρονών είναι, θα πει δεν γίνεται, αλλά εγώ ξέρω, πάει, κάνει δύο φορές το μήνα μπότοξ.

πραγματικά αν το ρωτήσει την ηλικία του, σου απαντήσει, σίγουρα του ζητάς ταυτότητα. Και αν δεις ότι ο παρόλας είναι αυτά τα χρόνια που γράφει την ταυτότητά του, μετά πέφτεις και παίρνεις κάμψεις κανονικά. Λες δεν γίνεται. Και είναι και ταλαιπωρημένος Παναθηναϊκός, ε. Και παρόλα αυτά, εκεί, αγιέροχος ρε παιδιά. Αυτό που λέει, που να είχε σηκώσει και τίποτα, θα φαινόταν για 25 χρονών να είχε πάρει και 2-3 πρωταθλήματα μέσα σε αυτά τα χρόνια. Έτσι κλείνουμε με την μπαλάντα. Hey you, την αφιέρωση. Και παραδίδω τα σκύπτρα στον Φώτη Παρόλα, ο οποίος ακολουθεί μετά τις 12. Μοναχικός καβαλάρης. Μετά από το δελτίο των αθλητικών ειδήσεων με τον Μιχάλη Λαδόπουλο, εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, πρώτα Θεός, θα ξέρουμε ποια θα είναι η πρώτη ομάδα που θα πάρει μέρος στον τελικό της Κυριακής. Θα έχουμε να σχολιάζουμε αρκετά φυσικά για τον ημιτελικό που θα παρακολουθήσουμε απόψε 10 η ώρα το βράδυ, Γαλλία-Ισπανία. Η Ματίνα Γανελοπούλου ήταν στην ρύθμιση του ήχου. Ευχαριστούμε Ματίνα. Η Βιβή Νικολοπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια, την ευχαριστούμε και αυτήν πολύ. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας για αυτές τις περίπου 2 ώρες. Από όλους εμάς ευχές για μια πολύ όμορφη μέρα. Παρακολουθήστε τη ματσάρα το βράδυ για να έχουμε να λέμε, να σχολιάζουμε πολλά αύριο. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στην τρίτη τακτική ανακρίτρια απολογούνται οι δύο κατηγορούμενοι για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Έξω από τα δικαστήρια έχουν συγκεντρωθεί υποστηρικτές των δύο συλληφθέντων. Στην Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται επίσης σήμερα για το αίτημα εκδοσή της η 46χρονη, η οποία συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές κατόπιν διεθνούς εντάλματος. Οι συνήγοροι τους αμφισβητούν την αξιοπιστία της δικογραφίας και χαρακτηρίζουν ισχνά τα στοιχεία της δικογραφίας. Έμπειροι αξιωματικοί συνέθεσαν το παζλ. Έχουν κατατεθεί τα αποδεικτικά τεκμήρια, είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όπως δήλωσε στο Sky, το υλικό υπήρχε στα αρχεία της Ελλάς, αλλά δεν είχε αξιοποιηθεί στο παρελθόν λόγω λαθών. Οι εισαγγελείς και οι ανακριτές θα κρίνουν, συμπλήρωσε. Οι συλλήψεις δεν έγιναν για επικοινωνιακούς λόγους, αλλά στηρίχθηκαν σε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, αναλύθηκαν και διαβιβάστηκαν στη δικαιοσύνη. Ξεκαθάρισε μιλώντας στο Art News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως ανέφερε, η εισαγγελία αξιολόγησε το αποδεικτικό υλικό και η έρευνα συνεχίζεται. Η κυρία Δημογλίδου πρόσθεσε ότι υπάρχουν πληροφορίες που εξετάζονται και για ενδεχόμενη εμπλοκή ακόμη και δύο προσώπων στην υπόθεση. Στην ανακρίτρια αναμένεται να απολογηθούν το μεσημέρι οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία, αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τη συμπλήρωση των 34 χρόνων από τη δολοφονία του φοιτητή Θάνου Αξαρλιάν από τη 17 Νοέμβρη. Τα φαντάσματα του χθες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι. Δεν σας φοβόμαστε, τονίζει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Πρωθυπουργός. Ανακοίνωση εξέδωσε και η Νέα Δημοκρατία, αποτιώντας φοροτιμή στη μνήμη του 20χρονου φοιτητή και όλων των θυμάτων της τρομοκρατίας. Το κυβερνών κόμμα επισημαίνει ότι η φετινή επέτειος έρχεται σε μια συγκυρία που θυμίζει με τον πιο οδυνηρό τρόπο τις συνέπειες της τρομοκρατίας στη χώρα μας. Μηνύματα ισχύως και Ευρωπαϊκής Ενότητας θα εκπέμψει η σημερινή μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης στο Παρίσι ενώπιον του Γάλλου Προέδρου και ξένων ηγετών, μεταξύ των οποίων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόκειται για την ετήσια ιστορική παρέλαση στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων. Θα πάρουν μέρος 6.700 στρατιώτες και αεροπλάνα από 10 ευρωπαϊκές χώρες, ενώ θα πετάξουν και ελληνικά ραφάλ. Οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δεκάδες παράκτια αμυντικά συστήματα, τοποθεσίες πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε όλο το Ιράν. Αναφορές κάνουν λόγο για πλήγματα στον Περσικό κόλπο. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών εγκαταστάσεων και στον Μπαχρέιν. Το βράδυ θα ξεκινήσει ο ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν από τις Αμερικανικές δυνάμεις. Το μέτρο θα εφαρμόζεται σε όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας. Εξαιρείται η ουδέτερη διέλευση μέσω των στενών του Ορμούζ. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε μέσω του Earth News Radio 105,8 Πάνος Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Οι υπουργοί υλοποιούν όλα τα θέματα των χαρτοφυλακίων τους και αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς είμαστε στη λήξη των προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου πλέον πρέπει να ολοκληρωθούν με τον καλύτερο τρόπο και για την ελληνική οικονομία και κυρίως για την ελληνική κοινωνία, σημείωσε ο κ. Σαμυράς. Διαβεβαίωσε πως δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης που έχει χρηματοδοτήσει πολύ σημαντικές δράσεις. Οι πολίτες έχουν πληρώσει πολύ ακριβά και την παροχολογία και τα κοστολόγητα προγράμματα, ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Κάλεσε όλα τα κόμματα να κοστολογήσουν τις προτάσεις τους. Στάση εργασίας έως τη λήξη του ωράριου, προκήρυξε σήμερα η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ αντιδρώντας στο μέτρο της άρσης της μονιμότητας στο Δημόσιο που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Αυτή την ώρα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρία στα προπύλαια και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Δύο νερά άτομα εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε όχημα, το οποίο βρισκόταν σε γκαράζ σπιτιού στον Πειραιά. Η αστυνομία διεξάγει προανάκριση για την υπόθεση, ενώ φως στις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού αναμένεται να δώσει ιατροδικαστική εξέταση. Βρέθηκε ο προμηθευτής των ύποπτων κοτόπουλων που καταναλώθηκαν και φέρεται να προκάλεσαν κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία. Προσπαθούμε να βρούμε την άκρη του νήματος, γιατί υπάρχει τελικός προμηθευτής, ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής. Ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας, Ανδρέας Τοούλιας.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου. Στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Ηλίας Ταμπουλής. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δεύτερα 13 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών, τα τρία άτομα που συνελήφθησαν για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Απολογούνται και οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Καταδικάστηκαν δύο κατηγορούμενοι για συμμετοχή στο κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με επίκεντρο τα Γιάννητσα. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση γύρω από το θέμα της ανέγερσης του νέου πυροσβεστικού μεγάρου στο Βόλο. Εγκαινιάστηκαν οι εγκαταστάσεις, τις οποίες στεγάζεται η 21η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων στην Καβάλα. Κονδύλια ύψους 25 εκατομμυρίων ενέκρινε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας για τους νόμους Ηλίας Αχαΐας και Τόλου Ακαρνανίας που επλήγησαν αποθεομενίες. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Ενώπιον των ανακριτικών αρχών σήμερα, τα τρία άτομα που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως συνέπεια να χάσει τη ζωή της η μητέρα της Βάγια Νέστορα. Πρόκειται για δύο άνδρες 29 και 24 ετών και μία γυναίκα ηλικίας 26 ετών. Να πάμε στα δικαστήρια και τη Δέσποινα Κρητικού. Καλό μεσημέρι, Δέσποινα.
1: Καλό σας μεσημέρι. Οι δύο απολογήθηκαν με υπόμνημα. Ο τρίτος μένει να ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες ώρες, τις επόμενες μέρες. Αυτή τη στιγμή οι δύο έδωσαν υπόμνημα στην ανακρίτρια και οδηγούνται στο γραφείο της εισαγγελέως για τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκησή τους ή όχι με τα βαριά κακουργήματα της τρομοκρατικής οργάνωσης ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο τετελεσμένη και σε απόπειρα της έκρηξης του εμπρισμού της παράβασης του νόμου περιόπλων που περιλαμβάνεται η κατοχή εκρηκτικών υλών. Οι κατηγορίες αυτές φαίνεται ότι αύριο θα διαχωριστούν. Ήταν in rem οι διώξεις όπως απαγγέλθηκαν το Σάββατο. Σε σχέση με τον 24χρονο μένει να το δούμε και αν όντως συμφωνήσει η ανακρίτρια στην απολογία λίγων ωρών που ζητούν οι δικηγόροι του. Ο 29χρονος και 26χρονοι δεν συνεργάστηκαν ούτε με τις αρχές, με την αστυνομία δηλαδή, ούτε με τις δικαστικές αρχές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, πριν από δύο λεπτά που βγήκαν από το γραφείο της ανακρίτριας, δεν φαίνεται να έδωσαν, να απάντησαν σε κάποια από τα ερωτήματά της πέρα των λίγων γραμμών που περιλάμβανε το υπόμνημα. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η ποινική τους μεταχείριση τις επόμενες ώρες.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Στο μεταξύ, απολογούνται σήμερα και οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Εναντίον τους ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροήν, ενώ στο κάδρο των ερευνών έχουν μπει άλλοι δύο άνδρες που φέρονται να είχαν ρόλο στον εμπρισμό, σύμφωνα με το προανακριτικό υλικό. Εν τω μεταξύ, στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται σήμερα η 46χρονη που κατηγορείται επίσης για συμμετοχή στην εμπριστική επίθεση και συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές στο Λονδίνο μετά την ενεργοποίηση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης. Μιλώντας στον Sky, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης είπε ότι οι συλλήψεις έγιναν μετά από 16 χρόνια γιατί τώρα αξιοποιήθηκε από έμπειρους αξιωματικούς της Ελλάς το υλικό το οποίο υπήρχε ήδη στην αντιτρομοκρατική, όπως ανέφερε, τώρα μπόρεσε η αστυνομία, υπεύθυνοι ερευνητές, οι αξιωματικοί και οι απλοί αστυνομικοί να δουλέψουν συστηματικά, να συλλέξουν το υλικό, να το αξιολογήσουν και να βρουν όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία κατά τη γνώμη του συγκροτούν μία κατηγορία, δεν είχε αξιολογηθεί όπως έπρεπε στο παρελθόν λόγω λαθών, είπε, το υλικό που υπήρχε στα αρχεία της Ελλάς. Και τώρα όσον αφορά το email, είπε ότι δεν ήταν το καθοριστικό στοιχείο που οδήγησε στις εξελίξεις. Η δικογραφία έχει χιλιάδες σελίδες. Δεν μπορεί ένα email που θα λέει ότι δύο άνθρωποι έκαναν ένα κακό να καταδικάσει ανθρώπους. Δεν είναι σοβαρό αυτό, ανέφερε χαρακτηριστικά και είπε ότι για να καταδικαστεί ένας άνθρωπος χρειάζεται ένα πολύ πιστικό υλικό, αποδεικτικά στοιχεία και τεκμήρια. Και αυτά τα τεκμήρια έχουν κατατεθεί στο φάκελο. Αυτά αξιολογεί ο ανακριτής σήμερα που απολογούνται οι κατηγορούμενοι, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Σοκοίδης. Καταδικάστηκαν δύο κατηγορούμενοι για συμμετοχή στο κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με επίκεντρο τα Γιαννιτσά. Το τριμελές εφετείο πλημελημάτων τους καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή στον καθένα για τρεις περιπτώσεις απόπειρας απάτης. Να πάμε στον Παύλο Σαρόγλου. Καλό μεσημέρι, Παύλη.
2: Η υπόθεση για την οποία καταδικάστηκαν σε δεύτερο βαθμό του εφετείου της Θεσσαλονίκης τους απλή συνεργή σε απόπειρα απάτης αφορούσε τις περιπτώσεις αγροτών το 2019 και το 2020. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η μεθοδολογία βασιζόταν στην προσωρινή καταχώρηση ορφανών ακροτεμαχίων στο Ε9 ανυποψίαστων προσώπων. Ζωντανό ως ιδιοκτήτες τους, προκειμένου στη συνέχεια οι εκτάσεις να δηλώνονται ως μισθωμένες από αγρότες που αιτούνταν αγροτικές επιδοτήσεις. Πρόκειται τώρα για έναν 39χρονο που φέρεται ως αρχηγός της πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης και έναν 55χρονο λογιστή, οι οποίοι είναι προσωρινά κρατούμενοι. Την ίδια ώρα, με την ίδια ποινή, το δικαστήριο καταδίκασε έναν αγρότη για δύο απόπειρες απάτης και μία περίπτωση πλασμογραφίας. Και ένα ακόμη πρόσωπο για ψευδή βεβαίωση σε κανέναν από τους τέσσερις καταδικαστές δεν αναγνωρίστηκε ελαφρυντικό.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παύλη Σαρόγλου. Να πάμε τώρα στη Λαμία, όπου εκεί οι αρχές φέρονται να εντόπισαν τον προμηθευτή των Κωτόπουλων που προκάλεσαν τα κρούσματα σαλμονέλας. Ο Χρυσόστομος Τρίμης βρίσκεται στην περιοχή. Καλό μεσημέρι, Χρυσόστομε. Δεν μας ακούει ο Χρυσόστομος Τρίμης. Δεν ξέρω αν... Όχι, έχουμε κάποιο θέμα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Να φύγουμε από τη Λαμία και να πάμε στα Δωδεκάνησα, όπου εκεί σήμερα οι δυνάμεις της πολιτικής προστασίας βρίσκονται σε απόλυτη επιφυλακή, γιατί ολόκληρη περιοχή είναι στην κατηγορία 4 του χάρτη επικινδυνότητας για την εκδήλωση πυρκαγιών. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Μαριέτα.
3: Έτσι ακριβώς, καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Ολόκληρα τα Δωδεκάνησα είναι σήμερα στην κατηγορία 4 του χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, δηλαδή είμαστε στον πολύ ψηλό κίνδυνο και γι' αυτό το λόγο όλες οι δυνάμεις, είτε αυτό αφορά την πυροσβεστική είτε την πολιτική προστασία και τις εθελοντικές ομάδες, είναι σε κατάσταση συναγερμού ουσιαστικά για οποιοδήποτε περιστατικό μπορεί να προκύψει. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε αρκετό αέρα εδώ στη Ρόδο σήμερα και προφανώς αυτό ισχύει και για τα υπόλοιπα νησιά. Μάλιστα το πρωί μιλώντας στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου, ο αρμόδιος για την πολιτική προστασία στα Δωδεκάνησα, ο αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Ευστρατίου, απίφθινε έκκληση σε όλους τους πολίτες να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί και να αποφύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά σε οποιοδήποτε νησί της Δωδεκανήσου. Να σας πω ότι πριν από λίγα λεπτά βγήκε ο χάρτης και για την αυριανή ημέρα. Για την αυριανή ημέρα λοιπόν στην κατηγορία 4 του πολύ ψηλού κινδύνου είναι οι περιφερειακές ενότητες ΚΟ και Καλύμνου, όπου ισχύουν όλα τα μέτρα που λαμβάνονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Επιπλέον υπάρχει και απαγόρευση κυκλοφορίας για συγκεκριμένες ώρες σε περιοχές που είναι ιδιαίτερης σημασίας, όπως είναι κάποιες περιοχές Natura, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση. Αυτό μιλάμε για αύριο. Και βέβαια με την ελπίδα, Αγγέλη, να μην υπάρξει οποιοδήποτε απρόοπτο και οποιοδήποτε πρόβλημα.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Στο μεταξύ, πριν από λίγο εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στα Βασιλικά, στη Θεσσαλονίκη. Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ενημερώθηκε για το περιστατικό πριν από λίγη ώρα και κινητοποίησε άμεσα ισχυρές και επίγειες και εναέριες δυνάμεις. 18 πυροσβέστες με 8 πυροσβεστικά επιχειρούν, ενώ για την αεροπυρόσβεση επιχειρούν 2 ελικόπτερα. Υδροφόρος του Δήμου Θέρμης συνδράμουν και αυτές στο έργο της κατάσβεσης, ενώ να πούμε ότι κοντά στην πυρκαγιά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Τα κινητά των κατοίκων της περιοχής ήχησε το 112, το οποίο τους καλούσε να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Να πούμε ότι σήμερα η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορία 3 δηλαδή, όπως και η Χαλκιδική και το Κιλκής. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση γύρω από το θέμα της ανέγερσης του νέου πυροσβεστικού μεγάρου στο Βόλο, ένα ζήτημα ζωτικής σημασίας που λιμνάζει στη Μαγνησία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης ανέλαβε επίσημα τη δέσμευση να υλοποιήσει το έργο, ωστόσο βουλευτές περιφέρεια και δήμος ερίζουν για το ποιος τελικά έχει την ευθύνη για την καθυστέρηση. Ελένη Ραυτοπούλου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Όπως σωστά είπες, είναι χρόνια αυτό το ζήτημα που αποσχολεί την τοπική κοινωνία και είναι πραγματικά μεγάλη ανάγκη να δημιουργηθεί ένας νέος χώρος που να στεγάζει τις υπηρεσίες της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Βόλου. Εδώ και πολλά χρόνια από το Δήμο Βόλου έχει παραχωρηθεί ένα οικόπεδο, για να πω εν συντομία την ιστορία. Εδώ και λίγα χρόνια υπήρξε δέσμευση από την περιφέρεια Θεσσαλίας να χρηματοδοτήσει την κατασκευή του έργου αυτού, της ανέγερσης δηλαδή νέου πυροσβεστικού μεγάρου, καθώς αυτός είναι ο πιο σύντομος τρόπος για να κατασκευαστεί αυτό το έργο. Ωστόσο, πριν λίγες μέρες έγινε γνωστό, ανακοινώθηκε ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας τελικά δεν χρηματοδοτεί την ανέγερση του μεγάρου της πυροσβεστικής και το γεγονός αυτό προκάλεσε αντιπαράθεση, στην οποία εμπλέκονται οι βουλευτής Μαγνησίας, η κυρία Ζέτα Μακρύ, ο συνάδελφός της, ο κύριος Τριαντόπουλος επίσης. Η κυρία Μακρύ μάλιστα θεώρησε ότι έπρεπε να δώσει μια συνέντευξη τύπου χθες για να πει τι ακριβώς έχει γίνει αυτό το διάστημα. Απέδωσε τις καθυστερήσεις στην περιφέρεια Θεσσαλίας, υποστήριξε ότι ο Βόλος αδικήθηκε καθώς η περιφέρεια έστρεψε αλλού την εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και σύμφωνα με την κυρία Μακρύ, μετά την αδυναμία πλέον της περιφέρειας να χρηματοδοτήσει το έργο, η μόνη λύση είναι να υλοποιηθεί μέσω από το Υπουργείο και μέσω ΣΔΙΤ, με τη μέθοδο του ΣΔΙΤ. Αυτός είναι μονόδρομος, όπως χαρακτηριστικά είπε. Λοιπόν, το Γάντι Σίκος, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, αργά χθες το βράδυ γύρω στα μεσάνυχτα, ο οποίος με ανάρτησή του δίνει απάντηση στα όσα είπε η κυρία Μακρύ, ουσιαστικά επιρρύπτοντας την ευθύνη για το γεγονός ότι ματαιώθηκε η χρηματοδότηση του έργου από την περιφέρεια στην πυροσβεστική. Εγώ προσωπικά, είπε ο κύριος Κουρέτας, είχα μιλήσει με το αρχηγείο και αποφασίσαμε να ανοίξει πρόσκληση αρχές του Γενάρη του 25 και να κλείσει τέλεια του Απρίλη. Σε αυτούς τους μήνες, τονίζει ο κύριος Κουρέτας, είχε συμφωνηθεί να κατατεθεί η μελέτη από το δικαιούχο που ήταν η πυροσβεστική. Μελέτη δεν κατατέθηκε και η πρόσκληση έληξε, έτσι τα χρήματα πήγαν αλλού. Δεν είναι δικά μου, εγώ αυτό που είχα υποσχεθεί το έκανα, είπε, και μάλιστα έδωσε και μια περισσότερη μια πληροφορία επιπλέον, ότι τα χρήματα αυτά που επρόκειτο να κατευθυνθούν για την ανέγερση πυροσβεστικού μεγάρου στο Βόλο δόθηκαν για να γίνει ένα αστυνομικό μέγαρο στα Τρίκαλα και ένα στην Ελασσόνα. Αυτό είναι το ζήτημα έτσι όπως έχει εξελιχθεί μέχρι τώρα. Μένει να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη πλέον του ζητήματος αυτού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάμε τώρα στην Ρένα Πανταζόγλου και την Καβάλα να δούμε το θέμα της 21ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων, της 21ης ΕΜΟΔΕ, οι εγκαταστάσεις της οποίας εγκαινιάστηκαν στην περιοχή Κοκκινόχωμα και με τη λειτουργία της ενισχύεται πλέον στην ευρύτερη περιοχή πρόληψη για την, και η καταπολέμηση για τις δασικές πυρκαγιές. Ρένα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. 21η ΕΜΟΔΕΗ, δική μονάδα δασικών επιχειρήσεων, είναι η πιο πρόσφατη που συγκροτήθηκε στη χώρα και συγκεκριμένα τον Αύγουστο του 2025. Πλέον λειτουργεί σε ένα κατάλληλο και εξοπλισμένο για τις ανάγκες της χώρου. Το κτίριο παραχωρήθηκε από την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας για τη στέγαση της μονάδας, ενώ η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης συνέβαλε και στον εξοπλισμό της, προκειμένου να διασφαλιστούν ανθρώπινες και λειτουργικές συνθήκες για το προσωπικό, προμήθευσε τις εγκαταστάσεις και με βασικό πάγιο εξοπλισμό. Η λειτουργία της πρώτης ΕΜΟΔΕΗ στην περιοχή ενισχύει ουσιαστικά το μηχανισμό πολιτικής προστασίας, προσφέροντας ταχύτερη κινητοποίηση και δυνατότητα άμεσης επέμβασης σε περιστατικά δασικών πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών. Αποστολή της είναι η πρόληψη της δάσο προστασία, η καταστολή των δασικών πυρκαγιών με πεζοπόρα και αερομεταφερόμενα τμήματα, επεμβάσεις σε περιστατικά φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, αλλά και αν χρειαστεί σε αστικά συμβάντα. Αποτελεί σημαντική βοήθεια στον τομέα της πολιτικής προστασίας στην περιοχή, καθώς διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό αγγέλιο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα Πανταζόγλου. Σε πρότυπο εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου σχεδίου πρόληψης οικολογικής αποκατάστασης και επιστημονικής παρακολούθησης μετατρέπεται ο Εύρος 3 χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2023. Να πάμε στην Ορεστιάδα και τη Μαρία Μανάκα. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
6: Και σε εσάς καλό μεσημέρι. Αυτό ήταν το συμπέραγμα που βγήκε από την πρόσφατη επίσκεψη επιχειρησιακού κλιμακίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος με επικεφαλή στον Γενικό Διευθυντή Δασών τον κύριο Κουντούφα στον Εύρο και την Σαμοθράκη. Έγινε αυτοψία για τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται στον νομό μας μετά την μεγάλη πυρκαγιά του 2023. Τώρα, σύμφωνα με αυτά τα συμπεράσματα, η εικόνα που παρουσιάζει ο νομός σήμερα είναι ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένα ολοκληρωμένο από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα προγράμματα πρόληψης και αποκατάστασης δασικών οικοσυστημάτων, συνολικού προπολογισμού 86 εκατομμύριων ευρώ. Τα 25 εκατομμύρια από αυτά αφορούν νέα έργα πρόληψης δασικών πυρκαγιών και περίπου τα 61 έργα αποκατάστασης. Έγινε ακόμα αξιολόγηση και στα έργα αποκατάστασης που υλοποιούνται μετά την πυρκαγιά, τα αντιδιαβρωτικά έργα δηλαδή, συνολικού προπολογισμού πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία ολοκληρώθηκαν αμέσως μετά την καταστροφή, τελειώρησαν τη διάβρωση των καμένων εδαφών, συγκρατώντας πολύτιμο γόνιμο έδαφος, τα αντιπλημμυρικά έργα, συνολικού προπολογισμού 48,7 εκατομμύρια ευρώ, που βρίσκονται πλέον στο τελικό στάδιο υλοποίησής τους και αναμένεται να συμβάλλουν καθοριστικά στην αντιπλημμυρική θωράκιση της ευρύτερης περιοχής. Αλλά έμφαση δόθηκε και στην παρακολούθηση της φυσικής αναγέννησης των δασικών οικοσυστημάτων που είχαν πληγεί. Στο πλαίσιο αυτό, σε συνεργασία με την WWF Ελλάς και με την Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας της Θράκης, έχουν ήδη υλοποιηθεί στοχευμένες αναδασωτικές δράσεις σε επιλεγμένες περιοχές του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς, με τη φύτεψη περίπου 55.000 περίπου δασικών φυταρίων σε έκταση 1.150 περίπου στρεμάτων. Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί και λειτουργεί το νέο παρατηρητήριο αρπακτικών πτηνών στην καρδιά του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς, προσφέροντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να παρατηρούν με ασφάλεια και χωρίς όπληση τα εμβληματικά αυτά αρπακτικά πτηνά. Ενώ στη διάρκεια των αυτοψιών επιθεωρήθηκε και η πρόοδος των έργων πρόληψης που υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος προστασίας δασών αντινέρω, τα οποία περιλαμβάνουν καθαρισμούς δασικής βλάστησης, δημιουργία και συντήρηση αντιπυρικών ζωνών, αλλά και συντήρηση και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Με 15 μόνιμους πυροσβέστες ενισχύεται από τον Οκτώβριο η πυροσβεστική υπηρεσία Λασιθίου. Η σχετική προκήρυξη αφορά όλη τη χώρα και προβλέπει συνολικά την πρόσληψη 600 πυροσβεστών. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Ιάσον, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Στο πλαίσιο λοιπόν της νέας προκήρυξης, η Κρήτη θα ενισχυθεί ουσιαστικά με 55 νέες θέσεις, 15 εκ των οποίων θα έρθουν στο νομό Λασιθίου. Βέβαια, οι διαδικασίες των προκηρύξεων αντιλαμβάνεστε ότι είναι αργές, δηλαδή αναμένεται από τον Οκτώβριο και μετά. Τώρα θα ενισχύσουν, θα είναι πυροσβέστες ελληνικών καθηκόντων, θα ενισχύσουν τις ανάγκες, τις πολλές ανάγκες που έχουμε εδώ. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για ένα τον πιο ξηροθερμικό τόπο στην Ελλάδα, με πάρα πολύ αέρα, με εναπομείνοντες δασικές εκτάσεις σε ξηροθερμική κατάσταση, και τον άγλυφο βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο εδώ στην περιοχή. Είναι αναγκαίοι αυτοί οι μόνιμοι πυροσβέστες να έρθουν στο νομό Λασιθίου. Τώρα το ζήτημα είναι να ενισχυθεί και τώρα βέβαια με έκτακτους, διότι είδατε, ξεκίνησε όχι τόσο καλά, με μια πυρκαγιά στην Ιεράπετρα, κατάφερε η πυροσβεστική υπηρεσία πριν από δύο εβδομάδες εκεί να τη θέσει σε έλεγχο πολύ γρήγορα. Ωστόσο, ξέρετε τι περάσαμε πέρυσι, φοβόμαστε πάρα πολύ και φέτος, γιατί έχει περισσότερη καύσιμη ύλη, γιατί είχαμε βροχές στο τέλος του χειμώνα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα είναι σημαντικό το ότι ενισχύεται η πυροσβεστική υπηρεσία, ειδικά σε μια δύσκολη περιοχή, και ορθά το Υπουργείο αποφάσισε να κατανείμει τους 15 από τους 55 εδώ στο νομό Λαστείου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άμεση ήταν η κινητοποίηση των δυνάμεων της πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ για τον απεγκλωβισμό σοβαρά τραυματισμένου 21χρονου πεζοπόρου από απόκρημνο σημείο στο Φαράγγι Μιλιοπού στην Ικαρία. Να πάμε στον Γιώργο Βιτσαρά. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
8: Καλό μεσημέρι. Ευτυχώς, τουλάχιστον σύμφωνα με την επικοινωνία που έχουμε έτσι τελευταία ενημέρωση από το νοσοκομείο Ικαρίας, ο νεαρός βρίσκεται ακόμα εδώ. Περιμένουμε, επειδή οι γονείς του βρίσκονται στην Αγγλία και περιμένουν την ενημέρωση από αυτούς για το τι θα γίνει, αν θα μεταφερθεί στην Αθήνα, γιατί χρειάζεται μια εγχείρηση που πρέπει να γίνει στην μέση του, και νομίζουμε ότι τα πράγματα θα πάνε προς το καλύτερο. Ήταν δύο περιπατητές νεαροί, τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας στην αποπτώση.
0: Είναι τουρίστες οι δύο νεαροί?
8: Ορίστε.
0: Είναι τουρίστες οι δύο νεαροί?
8: Επισκέπτες, ναι, επισκέπτες. Mm-hmm. Και έχουμε ένα πάρα πολύ καλό δίκτυο μονοπατιών. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή βεβαίως. Γι' αυτό και το λέμε ξανά και ξανά, ότι χρειάζονται και οι οδηγοί βουνού, οι οποίοι υπάρχουν στην Ικαρία και μπορούν να βοηθήσουν για την ασφαλέστερη μετακίνηση ή χρήση αυτών των μονοπατιών. Από αν τυχόν θέλουν βεβαίως οι άνθρωποι, οι οποίοι μπορούν και μόνοι τους, αλλά φαίνεται ότι ακόμα και τα νέα παιδιά, ας πούμε, χρειάζονται μια βοήθεια σε αυτή την ενημέρωση που πρέπει να έχουν. Ελπίζουμε ότι δεν θα έχουμε άλλο τέτοιο ατύχημα. Υπήρξε άμεση επέμβαση των πυροσβεστών, του ΕΚΑΒ, και θα πρέπει να το επισημάνω για άλλη μια φορά. Τα νησιά όπως είναι η Ικαρία έχουν ένα ιδιαίτερο γεωμορφολογικό μέρος. Υπάρχει μια επικινδυνότητα. Υπάρχει μια επικινδυνότητα στους δρόμους μας, έτσι, και υπάρχει και μια επικινδυνότητα και στη θάλασσα. Πολύ μεγάλη προσοχή για να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι όλοι μας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Νομίζω ότι μπορούμε να πάμε τώρα στη Λαμία και τον Χρυσόστομο Τρίμη να δούμε την υπόθεση με τη σαλμονέλα, με τα κοτόπουλα που φέρονται να προκάλεσαν τα κρούσματα σαλμονέλα στην περιοχή. Χρυσόστομε, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε έξω από το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. Μέχρι το πρωί 17 ήταν τα άτομα τα οποία νοσηλευόντουσαν ως κρούσματα σαλμονέλας, τα οποία άρχισαν να κάνουν από το βράδυ της περασμένης Παρασκευής την εμφάνισή τους στην πόλη, με την ένταση να αυξάνεται κατά τη διάρκεια του Σαββατοκυριακού. Τουλάχιστον 30 άτομα βρέθηκαν στα ΤΕΠ ή στην παθολογική του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας και οι 17 έφτασαν να είναι οι νοσηλευόμενοι, μεταξύ των οποίων και ένα 8χρονο παιδί μαζί με τον πατέρα του, που φαίνεται ότι είχαν καταναλώσει κρεατοσκευάσματα προερχόμενα από κοτόπουλο. Και κάπως έτσι φαίνεται τουλάχιστον η πρώτη εκτίμηση να έχει μεταδοθεί η σαλμονέλα στους ανθρώπους αυτούς. Έχουν γίνει έλεγχοι, όπως μας ανέφεραν οι τοπικές περιφερειακές αρχές, σε όλη την αλυσίδα από τα καταστήματα τα οποία προμήθευσαν το φαγητό στους καταναλωτές, φτάνοντας μέχρι και την παραγωγική μονάδα, το πτηνοτροφείο, που τελικά εντοπίστηκε να είναι αυτό το οποίο έχει προμηθεύσει τις ποσότητες κοτόπουλου σε διάφορα καταστήματα. Έχουν ληφθεί δείγματα από το ΟΜΟ Κοτόπουλο και σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ έχουν σταλεί σε ειδικό εργαστήριο στη Χαλκίδα, προκειμένου να επιβεβαιωθεί και από εκεί ότι πρόκειται για σαλμονέλα, γιατί υπάρχει μία πρώτη επιβεβαίωση από το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. Έχουν ληφθεί δείγματα από εργαζόμενους στα 6 τουλάχιστον καταστήματα τα οποία έχουν εντοπιστεί να προμήθευσαν αυτά τα κρεατοσκευάσματα, προκειμένου να ξεκαθαρίσει αν νοσούσε ήδη κάποιος από αυτούς. Και από εκεί και πέρα, αυτό που αναφέρεται είναι ότι και οι έλεγχοι συνεχίζονται, αλλά και ότι δεν υπάρχει έντονη ανησυχία για την κατάσταση κάποιου εκ των νοσηλευόμενων. Σε μία με δύο μέρες οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, θα πάρουν εξιτήριο, όπως αναφέρεται από την πλευρά του νοσοκομείου. Ωστόσο, καταλάβαμε όλοι ότι αυτός ο αριθμός των ασθενών δεν είναι συνηθισμένος. Ήδη υπάρχει μια οδηγία από τον ΕΟΔΗ, έστω και άτυπη, να αποφεύγουν οι καταναλωτές στην Λαμία την κατανάλωση προϊόντων κοτόπουλου, προκειμένου να μην υπάρξουν περισσότερα κρούσματα ενός ιού που, όπως αναφέρουν, χρειάζεται ακόμη και 7 μέρες για την επώασή του στον ανθρώπινο οργανισμό. Οι υγειονομικές και οι τοπικές αρχές είναι γενικότερα σε εγρήγορση.

0: ότι ο Ιβάν Σογκόρου είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, μετά την έκτακτη σύσκεψη, χθες οι αγρότες αποφάσισαν να υποβάλουν εκ νέου μήνυση κατά αγνώστων για την μόλυνση, για την ρύπανση που παρατηρείται στην τάφρο της Λαψίστας. Είναι η δεύτερη, είχε υποβληθεί και πέρσι και ζητήθηκε πλέον να συσχετιστούν οι δύο υποθέσεις. Να θυμίσουμε στους ακροατές ότι την 1η Ιουλίου στην τάφρο της Λαψίστας το νερό που χρησιμοποιείται για άρδευση στις μετρήσεις της δειγματοληψίας που έγιναν παρουσίασε τιμές κολοβακτηρίδιων περισσότερο από 4.500 φορές πάνω από το επιτρεπτό όριο. Όπως έγινε γνωστό χθες κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, οι μετρήσεις αυτές με τιμές πάνω από τα όρια ήταν έτσι από το Φεβρουάριο, δηλαδή και το διάστημα της 3ης Ιουνίου που δόθηκε η άδεια χρήσης νερού, σε πολύ όμως χαμηλότερες τιμές. Τώρα, αφότου η τάφρος της Λαψίστας έκλεισε για να διοχετευτεί το νερό στην άρδευση, φαίνεται ότι η στασιμότητα των νερών ανέπτυξε βοήθησε μάλλον στην ανάπτυξη των παθογόνων οργανισμών. Οι αγρότες τονίζουν ότι βεβαίως και θέλουν να ποτίσουν τα χωράφια τους και να μην καταστραφούν οικονομικά. Από την άλλη μεριά όμως λένε ότι από αυτά τα χωράφια ζουν τόσο οι ίδιοι όσοι και οι οικογένειές τους και δεν θέλουν να δημιουργηθούν προβλήματα στην υγεία τη δικιά τους ή των ζώων, καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό του κάμπου προορίζεται για τον καλλιεργιών του κάμπου προορίζεται για ζωοτροφές. Την ίδια στιγμή το θέμα συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιωαννιτών χθες το βράδυ. Ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ, της Δημοτικής Επιχείρησης Σύνδρευσης και Αποχέτευσης Ιωαννίνων, παραδέχτηκε ότι οι μετρήσεις είναι πραγματικές, είπε όμως ότι αυτές δεν μπορούν να συνδεθούν με τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού, καθώς γίνονται μετρήσεις στην έξοδο του βιολογικού καθαρισμού και τα νερά πλήρουν τα κριτήρια για τις προϋποθέσεις αφενός, αφετέρου το νερό χλωριώνεται. Έτσι, λέει, σε ένα ανοιχτό σύστημα θα πρέπει να ερευνηθεί ποιοι είναι αυτοί οι άλλοι που μολύνουν την τάφρο. Όπως καταλαβαίνετε, το ζήτημα θα έχει εξέλιξη. Υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο της ανάκλησης πλέον της άδειας χρήσης του νερού για άρδευση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται οικονομικά για τους καλλιεργητές των 13.000 στρεμάτων του κάμπου της Λαψίστας.
0: Ευχαριστούμε πολύ την Βασιλική Γκορού. Να πάμε τώρα στη Ζάκυνθο και τον Ανδρέα Πάπα Δημητρίου. Η αποκομιδή απορριμμάτων στο νησί ανατέθηκε για 2 χρόνια σε ιδιώτη έναντι ποσού περίπου 9.643.000 ευρώ. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας από τη Ζάκυνθο. Για τα επόμενα 2 χρόνια θα έχει την αποκομιδή των απορριμμάτων των σύμμυχτων, να πούμε έτσι, όχι και της ανακύκλωσης, μόνο των σύμμυκτων και των αστικών αποβλήτων ο ιδιώτης, ο οποίος υποχρεούται πέραν των άλλων και πέραν της αποκομιδής να έχει πλημμένους τους κάδους, πλημμένα τα σημεία όπου βρίσκονται οι κάδοι και να μαζεύει και τα ογκώδη οικιακά, όχι τα μπάζα. Επίσης τη μεταφορά τους στον Λίβα, στο χιτά του Λίβα και την έξοδό τους, ας το πούμε έτσι, εκτός Ζακίνθου, καθώς πηγαίνουν και στον χιτή του νομού Ηλίας. 2 χρόνια λοιπόν, κάτι παραπάνω από 9.600. Ο Δήμαρχος και σε συνέντευξη που έδωσε στην ΕΡΤ Ζακίνθου είπε ότι την εποπτεία δεν πρόκειται για ιδιωτικοποίηση, υποστηρίζοντας ότι την εποπτεία την έχει ο Δήμος. Ο Δήμος είναι αυτός που έχει τις εντολές. Ο Δήμος πλέον απεγκλωβίζεται από την αποκομιδή, καθώς η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρχε μεγάλη ζήτηση και προσφορά κυρίως, όχι ζήτηση, στις συμβάσεις τις οποίες έβγαιναν έστω για 8 μήνα ή για διετίες προκειμένου να εργαστούν κάποιοι στην αποκομιδή, οπότε θα εστιάσει στην ανακύκλωση και σε άλλους τομείς όπως την πεζή καθαριότητα που έχει πολύ μεγάλη ανάγκη το νησί.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Μετά την απελευθέρωση των όριμων τυριών από τα μεγάλα τυροκομεία της Λέσβου, δόθηκε το πράσινο φως για την απελευθέρωση όριμων τυριών και από τα μικρά ανοιχτού τύπου τυροκομεία. Να πάμε στη Λέσβο και τη Δήμητρα Λαχουρή. Καλό μεσημέρι, Δήμητρα.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, η Γενική Διεύθυνση Χτινιατρικής έδωσε το πράσινο φως για την απελευθέρωση όριμων τυριών και από τα μικρά τυροκομεία της Λέσβου. Τα μικρά τυροκομεία της Λέσβου, τα οποία αριθμούν σε 20, αντιμετώπισαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα από την αρχή της εμφάνισης της νόσου, από τις 16 Μαρτίου ως σήμερα, πολύ μεγάλο πρόβλημα, καθώς δεν είχαν την δυνατότητα να διαθέσουν προς πώληση τα τυροκομικά τους προϊόντα εκτός νησιού. Έτσι λοιπόν δίνεται αυτή η δυνατότητα και τα όριμα τυριά, κάτω από προϋποθέσεις οι οποίες θα εξειδικευτούν, θα μπορούν να απελευθερωθούν και να διατίθεται και στην αγορά της υπόλοιπης Ελλάδας. Τώρα, σε ό,τι αυτό αποφασίστηκε, γιατί τα κρούσματα του αυτόδους πυρετού δένουν μειούμενα. Χθες, για παράδειγμα, σε ελέγχους που πραγματοποίησαν τα συνεργεία της κτηνιατρικής, βρέθηκε μόνο μία εκτροφή θετική στον αυτόδη πυρετό στην περιοχή των Μυστεκνών.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Δήμητρα Λαχουρή. Κονδύλι ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ ενέκρινε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας Νίκος Παπαθανάσης για τους τρεις νομούς Ηλίας Σαχαΐας και Τόλου Ακαρνανίας της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που επλήγησαν από τις θεομηνίες του χειμώνα. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι τώρα μαζί μας. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, η εξέλιξη αυτή ανοίγει το δρόμο για κρίσιμες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο και τις αντιπλημμυρικές υποδομές της Ηλίας, ένας από τους νομούς που επλήγησαν σοβαρά από τα ακραία καιρικά φαινόμενα των πρώτων μηνών του 2026. Σημαντική οικονομική ανάσα και θωράκιση για τις υποδομές της Ηλίας φέρνει αυτή η επίσημη έγκριση της χρηματοδότησης, καθώς μεγάλο μέρος του τεχνικού προγράμματος αφορά άμεσες και στοχευμένες παρεμβάσεις σε ολόκληρο το νομό. Σύμφωνα τώρα με τα επίσημα στοιχεία της απόφασης, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας οι παρεμβάσεις αφορούν τρεις βασικούς άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι το επαρχιακό οδικό δίκτυο, όπου προβλέπεται πλήρης αποκατάσταση των βλαβών που προκάλεσαν οι πλημμύρες και κυρίως, θα έλεγα, στις περιοχές των Δήμων Ανδρίτσανας Κρεσθένων, Ζαχάρος, Αρχαίας Ολυμπίας, Ήλιδας και Πύργου, χωρίς να παραβλέπουμε τις υπόλοιπες περιοχές. Η δεύτερη παρέμβαση είναι στο εθνικό δίκτυο και στις καταπτώσεις. Είχαμε, αν θυμάστε, καθυζήσεις του οδοστρώματος σε κομβικά σημεία, όπως για παράδειγμα την Εθνική Οδό Πύργου Ολυμπίας, καθώς και στην 111, και τα μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στις παραποτάμιες περιοχές, εκεί όπου έχουν πληγεί ιδιαίτερα οι αγρότες, και πρόκειται για χρηματοδότηση που αφορά την αποκατάσταση των αντιπλημμυρικών έργων στους ποταμούς Αλφιό και Νέδα, που είχαν επίσης υποστεί σοβαρές ζημιές αυτά τα αντιπλημμυρικά έργα από τις πλημμύρες του Φεβρουαρίου του 2020.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την εντονή διαμαρτυρία του εξέφρασε μιλώντας στον 102 FM ο Δήμαρχος Συντικής Γεώργιος Τάτσιος για τις ουρές των προμαχών. Όπως τόνισε, είναι η πιο πολυσύχναστη και επισκέψιμη χερσαία πύλη της χώρας με 5 εκατομμύρια επισκέπτες, ενώ συνεχίζει και η ταλαιπωρία των κατοίκων.
3: Εμάς μας ενδιαφέρει πρωτίστως η ταλαιπωρία των δημοτών μας, των κατοίκων, διότι ξέρετε, η ελεύθερη πρόσβαση στο σπίτι του καθενός είναι κυρίαρχο δικαίωμα του πολίτη. Και εδώ μιλάμε ότι τους στερείται η ελεύθερη πρόσβαση. Να πούμε όμως πώς έχουν τα πράγματα. Λίγο πριν τα σύνορα με τη Βουλγαρία υπάρχουν διόδια. Τα διόδια βρίσκονται 500 μέτρα μετά τον κόμβο που πηγαίνουν οι άνθρωποι στο Προμαχώνα και στο Άγκιστρο, ακόμη και οι επισκέπτες στο Άγκιστρο. Το αποτέλεσμα είναι όταν θα έχουμε μεγαλύτερη ουρά των 500 μέτρων, που συμβαίνει καθημερινά λόγω της μεγάλης έλευσης επισκεπτών από Βουλγαρία προς Ελλάδα και επιστρέφουν προς τα πίσω, δημιουργούνται ουρές χιλιόμετρων, επειδή υπάρχουν τα διόδια, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να μην μπορούν να πάνε στα σπίτια τους ελεύθερα. Πρέπει να καθυστερούν 2 και 3 ώρες για να κάνουν μια διαδρομή των 5 λεπτών. Βέβαια, αυτό έχει επιπτώσεις και στην εικόνα της χώρας μας, διότι έρχονται επισκέπτες από τα Βαλκάνια, από ψηλά, από άλλες χώρες και καθυστερούν αρκετές ώρες μέσα στο καύσωνα για να περάσουν αυτά τα διόδια. Η πρότασή μας λοιπόν είναι και για να μπορούν οι άνθρωποι να πηγαίνουν στα σπίτια τους, αλλά και να βελτιωθεί η διεθνής εικόνα της χώρας, είναι όταν θα φτάνει η ουρά στα 500 μέτρα, δηλαδή στο κόμβο του Προμαχώνα, εκεί να υπάρξουν κάποιες θερμικές κάμερες ώσπου να σηκώνουν αυτομάτως τις μπάρες, αυτομάτως, για να μπορεί να λύνεται το πρόβλημα, χωρίς να χρειαστεί να επέμβει κάποιος υπάλληλος. Αυτή είναι η πρόταση που κάναμε, η ρεαλιστική πρόταση που κάνουμε στο Υπουργείο Μεταφορών και στη Νέα Εγνατία Οδό, έτσι ώστε να λυθεί αυτό το πρόβλημα, το οποίο, ξαναλέω, το αντιμετωπίζουμε καθημερινά αυτές τις ημέρες κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
0: Στην απόκτηση δύο ακινήτων που βρίσκονται δίπλα στο Ιστορικό, Λαογραφικό και Φυσικής Ιστορίας Μουσείο Κοζάνης προχώρησε ο Δήμος. Η εξέλιξη, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, είναι ένα βήμα για τη δημιουργία του προβλεπόμενου κοινόχρηστου χώρου στην περιοχή. Αναστασία Παπαντώνη είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Αναστασία.
4: Καλό μεσημέρι, Κέλλη, κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία απόκτησης από το Δήμο Κοζάνης των δύο οικοδομών στο οικοδομικό τετράγωνο 149 που συνορεύουν με το Ιστορικό, Λαογραφικό και Φυσικής Ιστορίας Μουσείο Κοζάνης. Πρόκειται για δύο οικοδομές στην οδό Παύλου Χαρίστη 4 και 8. Μετά την αγορά των ακινήτων, ο Δήμος θα προχωρήσει στην κατεδάφισή τους με στόχο τη δημιουργία κοινόχρηστου χώρου για την ανάδειξη του μουσείου σε εφαρμογή του εγκεκριμένου ρημοτομικού σχεδίου στην Ε Πολυοδομική Ενότητα του Δήμου Κοζάνης. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Γιάννης Κοκαλιάρης ανέφερε ότι η Δημοτική Αρχή με σχέδιο και πολλή δουλειά τακτοποιεί χρονίζουσες εκκρεμότητες, οι οποίες όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση αφορούν την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου αλλά και την προβολή του τόπου. Στόχος είναι η αποτελεσματική ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών προκειμένου να παραδοθεί στους δημότες ένας κοινόχρηστος χώρος δίπλα από το Λαογραφικό Μουσείο, αντάξιος της ιστορίας του και της προσφοράς του. Να πούμε ότι η διαδικασία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του ιστορικού κέντρου της Κοζάνης με τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων, όπως προβλέπεται από το νέο ρημοτομικό Κέλλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Αναστασία Παπαντώνη. Και να πάμε τώρα στην Πάτρα, όπου εκεί είχαμε μια κινηματογραφική καταδίωξη και χειροπέδες μαϊμού υπαλλήλους του ΔΔΕ, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε σωρία υποθέσεων εξαπάτησης πολιτών. Η Δήμητρα Αναργύρου θα μας ενημερώσει. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
5: Καλή μεσημέρι από την Πάτρα, Αγγέλη. Και θα έλεγα ότι οι συγκεκριμένοι μάλλον παρακολουθούν πολλές κινηματογραφικές τέτοιες ταινίες δράσεις. Κάπως έτσι εκτελήθηκαν και αυτές τις σκηνές χθες το απόγευμα στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή. Να πω επίσης ότι η κινητοποίηση της Ελλάδας είχε ξεκινήσει νωρίτερα, έπειτα από αλληπάλληλες καταγγελίες πολιτών για αυτή την ύποπτη δράση των συγκεκριμένων ατόμων στην περιοχή. Χρησιμοποιούσαν την προσφυλή μέθοδο της προσποίησης, συστηνόμενοι στα θύματα τους ως υπάλληλοι του ΔΔΕ ή της ΔΕΗ, γνωστό το σενάριο, προκειμένου να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους και να εισβάλλουν στα σπίτια τους. Μόλις λοιπόν οι ύποπτοι αντιλήφθηκαν την παρουσία των αστυνομικών, ο οδηγός του οχήματος πάτησε γκάζι, αναπτύσσοντας ηλικιώδη ταχύτητα για να ξεφύγει. Ακολούθησε, όπως είπες και εσύ, μια άγρια καταδίωξη στους δρόμους της περιοχής, θέτοντας σε συναγερμό τις αρχές. Η προσπάθεια βέβαια διαφυγής τους με τα αυτοκίνητα δεν κράτησε πολύ, καθώς λίγη ώρα αργότερα εγκλωβίστηκαν, εγκατέλειψαν το όχημά τους και προσπάθησαν να χαθούν τρέχοντας στα γύρω στενά με τα πόδια. Η καταδίωξη έλαβε τέλος με έναν ιδιαίτερα συνήθιστο τρόπο. Οι αστυνομικοί, ενεργώντας με απόλυτη ψυχραιμία και επαγγελματισμό, χτένισαν την περιοχή, κατάφεραν να εντοπίσουν και να εγκλωβίσουν τρεις από τους τέσσερις από τη Σπύρα μέσα σε ένα νεκροταφείο, στο νεκροταφείο του Νέου Σουλίου στην Πάτρα. Εκεί προχώρησαν άμεσα στη σύλληψή τους. Ο τέταρτος συνεργός τους κατάφερε προσωρινά να ξεφύγει. Αναζητείται επισταμμένος από τις αρχές και σε σωματική έρευνα που διενεργήθηκε σε αυτούς, τους συλληφθέντες δηλαδή, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μετρητά, καθώς και διάφορα κοσμήματα τα οποία τα είχαν κλέψει από τα γύρω σπίτια. Και εκτιμάται ότι αποτελούν πλέον βέβαια το προϊόν της εγκληματικής τους δραστηριότητας και λύρα από τις πρόσφατες απάτες. Τώρα, η προανάκριση της ασφάλειας πατρών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να ταυτοποιηθεί το σύνολο των θυμάτων τους, γιατί έχουν γίνει πολλά τηλέφωνα από χθες το βράδυ στην αστυνομική διεύθυνση, από πολίτες και να διαπιστωθεί επιτέλους το ακριβές εύρος της δράσης τους.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Δήμητρα Αναργύρου. Να πάμε τώρα στα Χανιά και την Ευτυχία Πενταράκη να δούμε ένα πολύ σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε χθες στα Ζωνιανά, όπου εκεί κάτοικοι έδιωξαν το συνεργείο του ΔΕΔΙΕ που πήγε στο χωριό για να κάνει κάποιες εργασίες αναβάθμισης μετρητών, έσπασαν τα τζάμια του αυτοκινήτου τους, τους πήραν το υπηρεσιακό λάπτοπ. Η Ένωση Τεχνικών Ρεθύμνου έχει βγάλει σχετική ανακοίνωση και καταδικάζει με το πλέον κατηγορηματικό τρόπο το περιστατικό αυτό. Ευτυχία Πενταράκη, καλό μεσημέρι.
5: Από 7 έως 10 άτομα ήταν γέλοι, περικύκλωσαν με τα αυτοκίνητά τους στο αμάξι των δύο τεχνικών, 25 έως 35 ετών, άρχισαν τους ζητάνε να φύγουν. Από αυτά που κατάλαβαν, γιατί μας μίλησε το ένα από τα δύο άτομα, τους είχαν ενοχλήσει οι διακοπές ρεύματος που γίνονται στην περιοχή από άλλα συνεργεία, καθώς είναι διάφορες εργασίες αναβάθμισης του δικτύου σε εξέλιξη στην περιοχή. Την πλήρωσαν, όπως φαίνεται, εκείνοι οι δύο. Δεν τους άφηναν να τους εξηγήσουν. Τους έδιωξαν. Όταν είδαν αυτή την κατάσταση, πήγαν στο αμάξι να φύγουν. Τότε με την κατσούνα που κρατούσαν, ο ένας άρχισε να σπάει τα τζάμια του αυτοκινήτου. Μάλιστα, στην προσπάθειά του έσπασε και το λάπτοπ και χτύπησε, όπως μας είπε ο τεχνικός, δεν είχε σκοπό μάλλον να τον χτυπήσει. Δεν ήθελε, από ό,τι κατάλαβα, να χτυπήσει τον συναδελφό του στο χέρι. Ο ίδιος ο άνθρωπος που κράταγε την κατσούνα έδωσε και μια μπουνιά στο αμάξι και έκοψε μόνος του το χέρι του και το αμάξι, το υπηρεσιακό του ΔΕΔΙΕ, του εργολάβου, είχε αίματα απ' έξω. Mm-hmm. Οι άνθρωποι φυσικά έφυγαν από την περιοχή αφού δεν μπορούσαν να τους εξηγήσουν, δεν καταλάβαιναν, δεν τους άκουγαν καθόλου, όπως μας είπε. Η Ένωση Τεχνικών Ρεθύμνου καταδικάζει λοιπόν τις απειλές και τον εκφοβισμό που δέχτηκαν οι συναδελφοί τους και προκλήθηκαν και φθορές στο όχημα. Όπως είπε, είναι απαράδεκτες τέτοιες ενέργειες και δεν έχουν θέση σε μια ευνομούμενη κοινωνία. Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας, αναφέρει η ανακοίνωση στους συναδέλφους του εργολάβου του ΔΕΔΙΕ και σε όλους τους εργαζόμενους που καθημερινά επιτελούν το έργο τους με ευθύνη και επαγγελματισμό. Καλούμε τη διοίκηση του ΔΕΔΙΕ και τις αρμόδιες αρχές να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία όλων των εργαζομένων και την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών τους. Η προστασία της ζωής, της αξιοπρέπειας και της ασφάλειας των εργαζομένων είναι αδιαπραγμάτευτη, καταλήγει η ανακοίνωση Γκέλη.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ, Ευτυχία. Με έτοιμα τη μεταφορά από την κλειστή ελεγχόμενη δομή της ΒΙΑΛ στοιχείο σε δομή των Αθηνών και την επανεξέταση του αιτήματος ασύλου, ομάδα προσφύγων και μεταναστών από τη Σενεγάλη πραγματοποίησαν πορεία και συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία Βουνακίου. Ο Θοδωρής Πιλιώτης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Θοδωρή.
6: Καλό μεσημέρι από την Κύο. Είχαμε λοιπόν χθες αυτή τη συγκέντρωση. Ξεκίνησαν πορεία από την περιοχή της ΒΙΑΛ, κρατώντας πανό που έθεταν αυτά τα ζητήματα της επανεξέτασης του αιτήματος ασύλου και της ελευθερίας τους. Ήταν μια ομάδα συνολικά, αυτή που συμμετείχαν στη συγκέντρωση, στα περίπου 20 άτομα. Έχουμε όμως περί τους 50 πρόσφυγες μετανάστες από τη Σενεγάλη, μεταξύ αυτών είναι 4 γυναίκες και ένα παιδί, οι οποίοι παραμένουν πάνω από 9 μήνες, ορισμένοι έχουν φτάσει και τους 11 στην κλειστή ελεγχόμενη δομή της ΒΙΑΛ, σύμφωνα με τα λεγόμενά τους. Παρά το ότι έχουν συζητήσει με τη διοίκηση του κέντρου ετούτης, μέχρι τώρα δεν έχει δοθεί κάποια λύση σε αυτό το θέμα, όπως επίσης η ενημέρωση που έχουν σε επικοινωνία που έχουμε γνωστούς τους από τη γειτονική Σάμο, που και εκεί λειτουργεί και κλειστή ελεγχόμενη δομή, είναι ότι είναι πιο γρήγορη η διαδικασία και μπορούν να τα κινούνται σε κέντρα των Αθηνών. Πρέπει να πούμε ότι στα τέλη του Μαΐου είχαμε και άλλη μια κινητοποίηση πάλι από την ίδια εθνικότητα προσφύγων και μεταναστών, δηλαδή οι Σενεγαλέζοι ήταν και πάλι που είχαν προχωρήσει τότε και σε απεργία πείνας με αυτά τα αιτήματα και είχαν μάλιστα μεταφερθεί και 6 εσπευσμένα στο νοσοκομείο της Χίου. Είχαν σταματήσει αυτή την απεργία γιατί υπήρχαν διαβεβαιώσεις ότι τα αιτήματά τους θα μεταφερθούν τουλάχιστον στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Μέχρι σήμερα δεν έχει αλλάξει κάτι. Οι ίδιοι μιλούν για αυτή την καθυστέρηση που υπάρχει στο να μπορέσουν να εξεταστούν τα αιτήματά τους. Μέχρι τώρα βέβαια δεν έχουν ανακοινώσει κάτι άλλο, αν θα επαναλάβουν αυτή την, όπως είχαν πει το Μάιο, την απεργία πείνας. Σε έναν αριθμό, όπως είπαμε, φτάνουν τους 50 οι Σενεγαλέζοι πρόσφυγες μετανάστες που βρίσκονται στη Χίο. Ο πληθυσμός είναι πολύ περισσότερο στον κρατούνται στο κέντρο της ΒΙΑΛ, αλλά πάλι σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με αυτά που είχαμε γνωρίσει παλαιότερα. Πρέπει να είναι γύρω στα 600 με 700 άτομα αυτοί που αναφορά του στοιχείου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο Ηράκλειο τώρα οι κάτοικοι των Αθανάτων ξεκίνησαν νέο γύρο κινητοποιήσεων καθώς επιμένουν στην αντίθεσή τους στη δημιουργία δομής υποδοχής μεταναστών στην περιοχή τους. Ο Γιώργος Παπαδάκης είναι τώρα μαζί μας. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
7: Γκέλη, μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου του κ. Πλεύρη, ο οποίος διευκρίνησε ότι δεν έχει αλλάξει καθόλου ο σχεδιασμός για την δημιουργία στο Ηράκλειο προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη, χθες οι κάτοικοι της περιοχής πραγματοποίησαν ακόμη μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο σημείο που βρίσκονται οι αποθήκες, στο 10ο χιλιόμετρο δηλαδή της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Όπως μας είπε ο πρόεδρος του συλλόγου, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αθανάτων, κ. Σακούδης, στόχος είναι να προβληθούν οι λόγοι για τους οποίους οι άνθρωποι της περιοχής λένε και επιμένουν ότι το συγκεκριμένο κτίριο είναι κατάλληλο για την φιλοξενία της συγκεκριμένης δομής. Κάτι το οποίο, σύμφωνα με τον κύριο Σακούδη, έχει επιβεβαιώσει και η έκθεση της πολεοδομίας του Δήμου Ηρακλείου μετά την αυτοψία που έκαναν οι μηχανικοί της. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή Αγώνα των Κατοίκων της περιοχής Γκέλη απέστειλε νέα επιστολή στον κύριο Πλεύρη, με την οποία απαιτεί την άμεση αναστολή κάθε διαδικασίας για τη δημιουργία της δομής. Επίσης, ζητεί να ληφθούν υπόψη ακριβώς οι αρνητικές γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου και του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, καθώς και η έκθεση αυτοψίας της πολεοδομίας του Δήμου, η οποία διαπίστωσε, όπως είπαμε ήδη, μεταξύ άλλων αυθαίρετες κατασκευές στις αποθήκες, πρόβλημα στην κυκλοφοριακή σύνδεση με την Εθνική Οδό και ζητήματα ασφαλείας που σχετίζονται με την οριοθέτηση των ρεμάτων της περιοχής. Τώρα, σήμερα, τα μέλη της Επιτροπής Αγώνα συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Αλέξη Καλοκαιρινό, και με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κύριο Σταύρο Αρναουτάκη. Είχαν τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Σταθούλη, και ζήτησαν συνάντηση με τον ίδιο τον Υπουργό, τον κύριο Πλεύρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Με ανακούφιση, η αθλητική κοινότητα της Κέρκυρας δέχτηκε την ενέργεια του Δήμου να ανανεώσει για ακόμη 3 χρόνια την άδεια λειτουργίας του κλειστού προπονητηρίου του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου, που είναι το μεγαλύτερο αθλητικό συγκρότημα του νησιού. Ο Λυκούργιος Σκιαδόπουλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Κέρι. Η άδεια εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας αθλητικής νομοθεσίας για τα επόμενα 3 χρόνια. Η αθλητική εγκατάσταση κατατάσσεται στην κατηγορία Δέλτα, γεγονός που επιτρέπει την διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτων παρουσίας και 1000 θεατών. Το κλειστό προπονητήριο είναι μία από τις λίγες ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις κλειστών αθλητικών δραστηριοτήτων και προπονήσεων στο νησί. Η νέα άδεια λειτουργίας επιβεβαιώνει ότι η εγκατάσταση πληρεί τις απαιτήσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου ως προς την ασφάλεια και την λειτουργία της. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, εντάσσεται στο σύνολο των αδειών που διαθέτει πλέον το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο, διασφαλίζοντας τη συνέχιση της νόμιμης και ασφαλούς λειτουργίας των αθλητικών του υποδομών. Το αποτελεί το σημαντικότερο αθλητικό συγκρότημα του νησιού, εξυπηρετώντας καθημερινά τις ανάγκες αθλητικών συλλόγων, αθλητών και πολιτών.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με την πυρκαγιά στα Βασιλικά. Είναι καλύτερη εικόνα από τη φωτιά που είχαμε νωρίτερα το μεσημέρι. Η Μπέλα Θεριού θα μας ενημερώσει. Μπέλα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες από την πυροσβεστική υπηρεσία, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βασιλικά του Δήμου Θέρμης, περίπου στις 12 το μεσημέρι της Τρίτης, σήμερα δηλαδή, είναι πλέον χωρίς ενεργό μέτωπο. Προκλήθηκε βέβαια ανησυχία στον κόσμο εκεί. Ήχησε το 112 στα κινητά όσων βρίσκονται κοντά στην περιοχή, με την πολιτική προστασία να καλεί τους πολίτες να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό. Έγινε άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων, στην οποία συμμετείχαν 30 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση επιχείρησαν 2 ελικόπτερα. Τώρα είναι πολύ καλύτερη κατάσταση, σαφώς. Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο.
0: Mm-hmm. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπέλα. Πάμε και στον Βαγγέλη Μητρούσια για την πυρκαγιά που είχαμε στην Εύβοια. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
10: Θα πρέπει να πούμε ότι είναι εξέλιξη αυτή η φωτιά. Είναι στο χωριό Λάτα, κοντά δηλαδή στο Αλιβέρι. Είναι σε δασική έκταση. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 12. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν στο σημείο της φωτιάς 16 οχήματα με 36 πυροσβέστες. Η αλήθεια είναι ότι είχε και το 112 στην περιοχή και ο λόγος έχει να κάνει ότι βρίσκονται στην περιοχή, υπάρχουν κατοικίες και αυτός είναι ο λόγος που έχει γίνει σχετική ενημέρωση στους κατοίκους και γίνεται προσπάθεια τουλάχιστον να την περιορίσουν για να μην επεκταθεί και απειλήσει τα σπίτια που βρίσκονται στην περιοχή. Μέχρι στιγμής, θα έλεγα, έτσι δυσκολεύουν λίγο και οι άνεμοι της περιοχής στην προσπάθεια των πυροσβεστών, αλλά ευελπιστούν τουλάχιστον να καταφέρουν και να την περιορίσουν και να μην επεκταθεί και απειλήσει, όπως είπαμε, και τα σπίτια της περιοχής. Για την ώρα είναι σε εξέλιξη και το μέτωπο, θα έλεγα, ότι είναι μεγάλο, αλλά γίνεται προσπάθεια έτσι για να το σβήσουν.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ομάδα έρευνας και δίωξης για την αντιμετώπιση περιστατικών με δηλητηριασμένα δολώματα συγκροτείται από τη δασική υπηρεσία της Ξάνθης. Η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής έχει το ρεπορτάζ.
11: Ξεκίνησε να συστήνεται η ομάδα έρευνας και δίωξης περιστατικών με δηλητηριασμένα δολώματα σε συνεργασία με την δασική υπηρεσία Ξάνθης και το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Η ομάδα αυτή θα ενημερώνει, θα βοηθά κατοίκους εκεί της περιοχής λόγω των άγριων ζώων, όπως άλογα, αλεπούδες και αρκούδες, υπόκεινες ζημιές στις καλλιέργειές τους και οι οποίοι τοποθετούν τοξικά δολώματα, με τις οποίες όμως δεν μειώνεται ο πληθυσμός των άγριων ζώων, αλλά τα πτωματοφάγα πουλιά, που η αναπαραγωγική τους δυνατότητα είναι πάρα πολύ μικρή, μόλις ένα αυγό το χρόνο. Αυτό τόνισε, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο δασολόγος, περιβαλλοντολόγος Παναγιώτης Βαφίδης, ο οποίος εργάζεται στην δασική υπηρεσία Ξάνθης. Υπογράμμισε δε πως στην περιοχή της Σταυρούπολης έχει ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια να διατηρηθεί και να ενισχυθεί ο πληθυσμός των πτωματοφάγων πουλιών. Όπως σημειώνεται, στην περιοχή είναι η μεγαλύτερη περιοχή των πτωματοφάγων πουλιών, η μεγαλύτερη αποικία στην ηπειρωτική Ελλάδα. Ήδη διαθέτουν μια ταΐστρα στα λιβερά της Ξάνθης, όπου έχουν παρουσιαστεί 8 με 9 ζεύγη πτωματοφάγων πουλιών, που σημαίνει την αποκατάσταση στο 50% του πληθυσμού μετά από τα δηλητηριασμένα δολώματα φόλες που είχαν ανεβρεθεί το 2012 και είχαν σχεδόν μηδενή την απικία. Για την σύσταση της ομάδας δίωξης έχουν παρακολουθήσει 2 κύκλους ειδικών μαθημάτων στην Ισπανία και έπεται 1/3 ακόμη τον ερχόμενο Νοέμβριο, οπότε θα προχωρήσει στην ευρύτερη σύσταση της ομάδας και από φορείς που εμπλέκονται με το αντικείμενο για να είναι πιο αποτελεσματική.
0: Για ακόμα μία χρονιά, φέτος η παραλία του Γυαλού στη Σάμο έχει μετατραπεί σε σημείο συνάντησης της παραδοσιακής μουσικής, της δημιουργίας και του πολιτισμού με τη διοργάνωση του 6ου Φεστιβάλ Γυαλού στον Όρμο Μαραθοκάμπο. Ο Χαρίς Ζαβουδάκης θα μας ενημερώσει. Χαρή, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι από το Φεστιβάλ Γυαλού και από την περιοχή εδώ στον Όρμο Μαραθοκάμπου, το παλιό σαπουνοποιείο Κεντούρι από το 1923. Με την συμμετοχή λοιπόν δεκάδων μουσικών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, το 6ο Φεστιβάλ Γυαλού επιστρέφει στον Όρμο, μετατρέπει για μια ακόμη χρονιά την παραλία του Γυαλού σε σημείο συνάντησης της παραδοσιακής μουσικής, της δημιουργίας και του πολιτισμού. Στο φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει καθημερινά και απογευματινά σεμινάρια, ενώ είναι και ο διεθνής φήμης ουτίστας, συνθέτης, ερμηνευτής Χάικ για Τσιτζιάν, αρμενικής καταγωγής. Πριν από λίγη ώρα παρακολουθήσαμε τα μαθήματα που έκανε σε νεαρά παιδιά και ιδίως σε παιδιά τα οποία προέρχονται από μουσικά σχολεία για παραδοσιακά όργανα από όλες τις εθνικότητες: Αρμενία, Συρία, Ελλάδα, Κύπρο και Σάμο. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο όσοι βρίσκονται στη Σάμο να το παρακολουθήσουν.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Χάρη Ζαβουδάκη. Κλείνουμε μένοντας στον πολιτισμό. Βασισμένη στην διάσημη όπερα του Μπιζέ Κάρμεν, είναι η παράσταση χορού από το παλέτο του Μιλάνου που παρουσιάζεται απόψε στη Ρόδο. Η Πέννη Τομπρή είναι μαζί μας. Πέννη, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι και από μένα. Το φημισμένο λοιπόν κρατικό μπαλέτο τη Μιλάνο, που θεωρείται από τα καλύτερα της Ιταλίας, παρουσιάζει τη διαχρονική ιστορία της Κάρμεν σε μια νέα προσέγγιση της νουβέλας του Προσπέρ Μέριμε, ευρέως γνωστή από την ομώνυμη όπερα του Ζορζ Μπιζέ και πάνω στην πρωτότυπη μουσική του. Η Κάρμεν είναι ένα έργο για την αγάπη και το μοιραίο πάθος και αφηγείται τη γνωστή τραγική ιστορία μιας ανεξάρτητης γυναίκας, η οποία βλέπει την επιθυμία της για ελευθερία να καταραίει από την καταστροφική κτητικότητα ενός άντρα. Το μπαλέτο τη Μιλάνο, του οποίου οι χορευτές προέρχονται από τη θρηλυκή Ακαδημία Λα Σκάλα, Συχνά αναφέρεται ως ο πρεσβευτής του Ιταλικού Μπαλέτου και εγωιτεύει το κοινό με την τέχνη και την κομψότητά του. Έχει περιοδεύσει με επιτυχία σε όλη την Ιταλία και σε κορυφαίες σκηνές ολόκληρο τον κόσμο, ενώ διευθύνεται από τον φημισμένο χορογράφο Κάρλο Πέστα, υπότι του τάγματος της Ιταλικής Δημοκρατίας. Η εκφραστική και εμπλουτισμένη με σύγχρονα στοιχεία χορογραφία πάνω στην εμβληματική μουσική του Μπιζέ υπόσχεται στο κοινό μια ξεχωριστή βραδιά, σε μια παράσταση γεμάτη ενέργεια, έντονα συναισθήματα και ιδιαίτερη ατμόσφαιρα. Απόψε λοιπόν στις 9.30 στο Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου της Ρόδου, με εισιτήρια στα 25 και 32 ευρώ, ανάλογα με την επιλογή της θέσης.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Πένι.
14: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά ορεινά πιθανόν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα υπηρετικά τους 36 με 37.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλ Παπαθανασίου. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάτζου. Στη στήριξη ο Πέτρος Φωμόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Ηλίας Σταμπουλής. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα με την Ελένη Ιατρού. Καλό απόγευμα, ραντεβού αύριο στη 1.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Συνδεόμαστε με το ΕΡΤ News Radio 105,8.
2: ΕΡΤ News Radio 105,8.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
6: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
7: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
6: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
7: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
6: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
8: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
9: Στο επίκεντρο η δικαιοσύνη με δύο βαριές υποθέσεις. Οι κατηγορούμενοι για το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν παίρνουν σήμερα το κατόφλι της ανακρίτριας, ενώ στη Βρετανία κρίνεται το αίτημα έκδοσης της 46χρονης που συνελήφθη με διεθνές ένταλμα. Την ίδια ώρα απολογούνται και οι τρεις συλληφθέντες για την επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα. Μηνύματα κατά της βίας και της τρομοκρατίας με αφορμή τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν, ενώ το Παρίσι γιορτάζει την 14η Ιουλίου με τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση. Και από τη μάχη της επικαιρότητας στη μάχη του γηπέδου, Γαλλία και Ισπανία μονομαχούν απόψε στις 10 για μία θέση στον τελικό του Μουντιάλ. Μία μάχη με γκολ, πάθος και μόνο ένα εισιτήριο για την κορυφή. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Τρίτη 14 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στην τακτική ανακρίτρια απολογούνται οι δύο κατηγορούμενοι για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται για το αίτημα έκδοσης της 46χρονη. Οι συλλήψεις δεν έγιναν για επικοινωνιακούς λόγους, είπε στο Air News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Υπάρχουν πληροφορίες που εξετάζονται και για ενδεχόμενη εμπλοκή ακόμα δύο προσώπων στην υπόθεση. Ενώπιον της ανακρίτριας σήμερα, οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα. Η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία. Σήμερα τα φαντάσματά του χθες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι. Δεν σας φοβόμαστε, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός για την επέτειο της δολοφονίας του Θάνου Αξαρλιάν από την 17 Νοέμβρη. Σε εξέλιξη στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης στο Παρίσι ενώπιον του Γάλλου Προέδρου και ξένων ηγετών, μεταξύ των οποίων και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Βρέθηκε ο προμηθευτής των κοτόπουλων που καταναλώθηκαν και φέρεται να προκάλεσαν κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία. Προσπαθούμε να βρούμε την άκρη του νήματος, γιατί υπάρχει τελικός προμηθευτής ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής, ανέφερε στο Air News Radio 105,8 ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας. Και μονομαχία Γαλλίας-Ισπανίας απόψε στις 10 για μία θέση στον τελικό του Μουντιάλ, απευθείας από την ΕΡΤ 1.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
9: 16 λοιπόν χρόνια μετά τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, η υπόθεση που σημάδεψε τη χώρα περνά σε μια νέα κρίσιμη δικαστική φάση. Η έρευνα των αρχών, που παρέμενε ανοιχτή όλα αυτά τα χρόνια, οδήγησε σε νέες εξελίξεις, με δύο συλληφθέντες να καλούνται σήμερα να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον της δικαιοσύνης. Την ίδια ώρα στη Βρετανία βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την 46χρονη που συνελήφθη εκεί, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, αναζητώντας την πλήρη εικόνα για τα πρόσωπα και τους ρόλους όσων φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση. Να δούμε λίγο το χρονικό της επίθεσης αλλά και τις τελευταίες εξελίξεις με την Σοφία Ορφανού πριν μεταφερθούμε στα δικαστήρια της Ελβεπίδων και στον Σπύρο Δαρσινό. Σοφία, η έρευνα των αρχών δεν σταματά στα πρόσωπα που έχουν ήδη ταυτοποιηθεί. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και ο ρόλος άλλων μελών της ομάδας που φέρεται να συμμετείχε στην επίθεση, ενώ καθοριστικές για τις τελευταίες εξελίξεις είναι και η αξιοποίηση του υλικού που συγκεντρώθηκε όλα αυτά τα χρόνια αλλά και η συνδρομή σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, οι αστυνομικοί των ανθρωποκτονιών έχουν πλέον συντάξει μια δικογραφία, η οποία μετά από 16 χρόνια φέρεται να περιγράφει λεπτό προς λεπτό πώς έγιναν το μοιραίο, πώς ακριβώς διαδραματίστηκαν τα γεγονότα. Ουσιαστικά, οι δύο 42χρονοι φέρεται να είχαν ενεργό ρόλο, όπως προκύπτει από την αστυνομία, καθώς έχουν ταυτοποιηθεί και από το ροχισμό τους, έφτασαν στα ίχνη τους, αλλά και από το σωματότυπό τους, δηλαδή πρόκειται για μια ολοκληρωμένη έρευνα από την αστυνομία, έτσι όπως το περιγράφουν και οι αστυνομικοί. Ωστόσο, μέχρι και αυτή την ώρα αναμένουμε περισσότερες πληροφορίες για τις 46χρονη, καθώς είναι συγκεκριμένες οι πληροφορίες για τη δράση της. Είναι η μόνη που ταυτοποιήθηκε από τα μαλλιά της και από το σωματότυπό της. Μέχρι και αυτή την ώρα οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να δουν και αναμένουμε και επίσημα για το αν η ίδια θα δεχτεί να επιστρέψει στην Ελλάδα για να δώσει την συμπληρωματική της, να οδηγηθεί στα δικαστήρια εδώ στην Ελλάδα. Η δικογραφία πάντως των ανθρωποκτονιών περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια πώς οι αρχές έφτασαν στην ταυτοποίηση των κατηγορουμένων.
9: Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοκοϊδής τόνισε σήμερα ότι για την απόδοση ευθυνών να απαιτούνται συγκεκριμένα στοιχεία και τεκμήρια, επισημένοντας πως η δικογραφία περιλαμβάνει χιλιάδες σελίδες και ένα μεμονωμένο έβριμα δεν μπορεί από μόνο του να οδηγήσει σε καταδίκη.
10: Η δικογραφία έχει χιλιάδες σελίδες. Μπορεί ένα email που θα λέει για μας τους δυο ότι κάναμε ένα κακό να καταδικάσει ανθρώπους. Δεν είναι σοβαρό.
11: Προφανώς όχι.
10: Για να καταδικαστεί ένας άνθρωπος, πρωτίστως να κρυθούν τα πρώτα του βήματα ως κατηγορούμενος, χρειάζεται ένα πολύ πιστικό υλικό, αποδεικτικά στοιχεία, τεκμήρια, και αυτά τα τεκμήρια έχουν κατατεθεί στο φάκελο.
9: Σήμερα εδώ στο Air News Radio 105,8 μίλησε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου αναφορικά με αυτή την κριτική που δέχεται και η ελληνική αστυνομία για το γεγονός ότι οι συλλήψεις έγιναν τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Η κυρία Δημογλίδου λοιπόν απάντησε ότι οι συλλήψεις δεν έγιναν για επικοινωνιακούς λόγους αλλά στηρίχθηκαν σε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, αξιολογήθηκαν και διαβιβάστηκαν στη δικαιοσύνη. Όπως τόνισε η ίδια, η εισαγγελία αξιολόγησε το αποδεικτικό υλικό, ενώ η έρευνα συνεχίζεται και παράλληλα εξετάζονται πληροφορίες για πιθανή εμπλοκή και άλλων προσώπων στην υπόθεση.
12: Η αστυνομία δεν πραγματοποιεί συλλήψεις για επικοινωνιακούς λόγους, δεν κάνει έρευνες για επικοινωνιακούς λόγους. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα, καθώς αυτή η έρευνα δεν ξεκίνησε εχθές, ούτε πριν από ένα μήνα, καθώς έχω ακούσει και διάφορα σχόλια και έχω ερωτηθεί ουσιαστικά στον αέρα εκπομπών. Αν είναι προεκλογικές οι συλλήψεις μας, δεν είναι δυνατόν όταν έχουν προκύψει εντάλματα σύλληψης και άσκηση ποινικής δίωξης για τρεις κατηγορούμενους για αυτή την υπόθεση, για μια υπόθεση που με τόσο άδικο τρόπο τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και νομίζω ότι κανείς μας δεν έχει ξεχάσει εκείνη την ημέρα, να κατηγορούμε την αστυνομία ότι πραγματοποιεί τέτοιου είδους συλλήψεις. Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν δέχομαι αυτό το χαρακτηρισμό για αυτή την έρευνα των συναδέρφων μου, όπως επίσης και για τις συλλήψεις που πραγματοποιήσαμε κατόπιν ενταλμάτων σύλληψης, ξανά αναφέρω. Εμείς συλλέξαμε στοιχεία, τα αναλύσαμε και τα θέσαμε στη δικαιοσύνη. Από εκεί και πέρα το λόγο έχει αυτή. Οι συνάδελφοι λοιπόν θεωρούν ότι το υλικό που έχουν δώσει στην δικαιοσύνη είναι αρκετό ώστε να ταυτοποιηθούν τουλάχιστον αυτοί οι τρεις άνθρωποι.
13: Μάλιστα.
12: Για την εμπλοκή τους στην υπόθεση. Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κατά την υπόθεση δεν συμμετείχαν τρεις.
13: Ναι,
12: οι τρεις κατηγορούμενοι συγκεκριμένα, υπάρχουν και άλλα άτομα εμπλεκόμενα.
13: Για 12 έχουμε ακούσει.
12: Και όσο εμείς θα καταφέρνουμε να συλλέγουμε στοιχεία και να έχουμε στοιχεία ώστε να ξεκαθαρίσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι αυτή τη υπόθεση, θα τροφοδοτούμε τη δικαιοσύνη με νεότερα στοιχεία. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που έχουν δοθεί στην δικαιοσύνη και για άλλους εμπλεκόμενους. Ελπίζουμε βέβαια ότι αυτά τα στοιχεία θα επιβληθούν στη συνέχεια κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, ώστε να καταφέρουμε να δώσουμε περισσότερα στοιχεία στη δικαιοσύνη, να έχει ξεκάθαρη εικόνα πλέον για το ποιοι είναι εμπλεκόμενοι σε αυτή την υπόθεση.
9: Ακούσαμε λοιπόν τα όσα είπε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας το πρωί εδώ στο σταθμό μας και στον Βασίλη Αδαμόπουλο αναφορικά με την πορεία των ερευνών. Να περάσουμε όμως και στο δικαστικό πεδίο. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων βρίσκεται από το πρωί ο Σπύρος Δαρσινός. Οι δύο κατηγορούμενοι υπενθυμίζουμε ότι καλούνται να δώσουν τις εξηγήσεις τους ενώπιον του ανακριτή. Αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες, όπως μας είπε νωρίτερα και η Σοφία Ορφανού. Την ίδια ώρα εξελίσσεται στο Λονδίνο και η διαδικασία για την 46χρονη που συνελήφθη στη Βρετανία και φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε λοιπόν νωρίτερα ο Σπύρος Δασινός στο ΕΡΤ News. Τα τελευταία λοιπόν, οι τελευταίες πληροφορίες από τα δικαστήρια της Ευελπίδων.
11: Βρισκόμαστε στα δικαστήρια της πρώην στρατιωτικής σχολής Ευελπίδων. Πάνω από δύο ώρες οι δύο 42χρονοι βρίσκονται μέσα στο γραφείο της τρίτης τακτικής ανακρίτριας και προχωρούν στις απολογίες τους προκειμένου να διαπιστωθεί ποια θα είναι και η ποινική τους μεταχείριση μετά και από τα όσα τους καταλογίζουν οι αστυνομικές αρχές. Θυμίζουμε πως η βαρύτερη κατηγορία που αντιμετωπίσουν είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή. Είναι βαρύτερη κατηγορία που επισύρει ποινή φυλάκισης έως και ισόβια. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι το διακύβευμα είναι εξαιρετικά μεγάλο. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχουμε συλλέξει, οι συνήγοροι υπεράσπισης έχουν μια ξεκάθαρη περιοριστική γραμμή, καθότι ισχυρίζονται πως η δικογραφία που έχει σχηματίσει ως επιτοπλίστων τα στελέχη της δίωξης ανθρωποκτονιών έχει αρκετά κενά, δεν έχει αρκετό βάρος θα λέγαμε και τα στοιχεία δεν επαρκούν προκειμένου να στοιχειοθετηθεί μια τόσο σοβαρή κατηγορία. Επισημαίνουν μάλιστα πως δεν υπάρχει ξεκάθαρη ταυτοποίηση των εμπλεκόμενων, των δύο δισεκατοδιάχρονων με τους ανθρώπους, με τα πρόσωπα τα οποία υπάρχουν μέσα στην δικογραφία. Κάποιες φωτογραφίες από παλιότερες αστυνομικές επιχειρήσεις οι οποίες είχαν πραγματοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια και αυτές οι φωτογραφίες έχουν συλλεχθεί από διάφορα σημεία τόσο κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου, του μοιραίου συλλαλητηρίου τον Μάιο του 2010 όσο και από άλλα σημεία. Η συγκεκριμένη γυναίκα συνελήφθη χθες τα ξημερώματα γύρω στις 4 η ώρα το πρωί στο αεροδρόμιο του Gatwick όπου εργάζεται, σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον της, είχε μάλιστα εκδώσει και το εισιτήριό της για να επιστρέψει στην Ελλάδα, καθότι είχε εκφράσει.
9: Ο Υφυπουργός Ιωάννης Μπούγας, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, μιλώντας στο Air News, αναφέρθηκε στις νομικές εξελίξεις, ξεκαθαρίζοντας ότι τα σοβαρά δικήματα όπως η ανθρωποκτονία από πρόθεση αλλά και οι πράξεις τρομοκρατίας δεν παραγράφονται. Μίλησε και για τη διαδικασία έκδοσης της 46χρονης, που ακούσαμε και στο ρεπορτάζ του Σπύρου Δαρσινού. Συνελήφθη λοιπόν στη Βρετανία, η οποία αναμένεται να προχωρήσει άμεσα, εφόσον ίδια συνέστη την επιστροφή της στην Ελλάδα.
13: Εάν έχουν τελεστεί πλημελήματα, τα πλημελήματα ενδεχομένως να έχουν παραγραφεί. Όμως οι αποτρόπες πράξεις, όπως είναι οι πράξεις της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, δεν έχουν ως ασφαλώς παραγραφεί, όπως δεν έχουν παραγραφεί και τα εγκλήματα τρομοκρατίας, που είναι σε βαθμό κακουργήματος. Επομένως, για τις βασικές πράξεις που έχουν τελέσει οι φερόμενοι σαν δράστες των εγκλημάτων της Μαρφίν, δεν υπάρχει θέμα παραγραφής. Θα έρθει στη διαδικασία της έκδοσης, προκειμένου σύντομα να είναι στην διάθεση των ελληνικών ανακριτικών αρχών. Είναι μια διαδικασία η οποία διέπεται και από τον κώδικα ποινικής δικονομίας, αλλά και με σύμβαση την οποία έχουμε με την Μεγάλη Βρετανία και προκύπτουν οι όροι έκδοσης προσώπου το οποίο καταζητείται. Εξητείται μάλλον από τις ελληνικές αρχές.
14: Αυτό πόσο χρόνο μπορεί να πάρει, Υπουργέ?
13: Δεδομένου ότι από όσο ακούω έχει συνενέσει η κυρία της οποίας ζητείται η σύλληψη, θα είναι σύντομο.
9: Παράλληλα, σήμερα ενώπιον του ανακριτή απολογούνται οι τρεις συλληφθέντες για το φωνικό εμπρισμό στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Κρίσιμη είναι η σημερινή διαδικασία λοιπόν για τους τρεις κατηγορούμενους, οι οποίοι θα κληθούν και εκείνοι να δώσουν τις εξηγήσεις τους για την επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Οι δύο από αυτούς, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν συνεργάζονται με τις αρχές. Πάμε να ακούσουμε τα όσα μετέδωσε στο Earth News πριν από λίγα λεπτά η Δέσποινα Κρητικού, η οποία βρίσκεται στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
14: Ενώπιον της ανακρίτριας παρουσιάστηκε σήμερα, 12 παρα 5 έφτασαν στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, συνοδευόμενοι από τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας που έκαναν και την σύλληψή τους, και από ομάδες της ΟΠΚΕ. Ανέβηκαν στον πρώτο όροφο οι δύο, ο 26χρονος και ο 29χρονος. Φέρεται να κατέθεσαν ένα υπόμνημα στην ανακρίτρια με λίγες γραμμές, χωρίς να δεχτούν να απαντήσουν σε κάποια άλλη ερώτηση σχετικά με τα όλα τα στοιχεία που έχει στα χέρια της η ανακρίτρια, και τους επέβαλε ερωτήσεις. Ο 24χρονος υπέβαλε αίτημα μιας ακόμη προθεσμίας 24 ωρών. Έγινε δεκτό το αίτημά του σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. Δεν ξέρουμε την ώρα που θα απολογηθεί. Αύριο υπολογίζουμε το πρωί, οπότε λύγει και το πενθήμερο. Είναι η τελευταία μέρα που μπορεί να απολογηθεί. Ούτως ή άλλως, οι δύο, ο 26χρονος και ο 29χρονος, βιντεολεπτικό υλικό των αρχών που έχει περισυλλεγεί από κάμερες της γειτονιάς εκεί όπου είχαν το κρυσφύγετο στα 200 μέτρα απόσταση από το σπίτι της οικογένειας Νέστορα, αλλά και από το σπίτι της ίδιας της οικογένειας, και από τα περιφερειακά, από τις περιφερειακές κάμερες, και μία από αυτές, να θυμίσουμε ότι τους έδειξε χωρίς να έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, έχουν δεθεί εντός εισαγωγικών στην δικογραφία που έχουν υποβάλει τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, ότι ήταν αυτοί οι δύο που τοποθέτησαν τον εμπριστικό μηχανισμό, το φωνικό γκαζάκι που είχε σαν αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα, και συγκεκριμένα για τον 29χρονο. Οπότε μένει να δούμε πώς θα αξιολογηθεί ποινικά όλο αυτό το υλικό και τι θα αποφασίσουν οι εισαγγελέας και η ανακρίτρια για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση. Ακόμα ένας γύρος αύριο λοιπόν για την απολογία του 24χρονου, που από την αρχή διαχωρίζει τη θέση του από τους δύο. Λέει ότι έχει δώσει κλειδί σε κάποιον φίλο του, σχεδόν συνομήλικό του, και δεν γνωρίζει την 26χρονη. Από χθες το βράδυ τα κινητά της 26χρονης και του 29χρονου επέστρεψαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας και αναλύονται. Να θυμίσουμε ότι στο σπίτι, σε κατοίκον έρευνα, βρέθηκε ένα σχεδιάγραμμα με το δρομολόγιο μέχρι τη διεύθυνση, την υποδιεύθυνση.
9: Οι αστυνομικές έρευνες σε κάθε περίπτωση συνεχίζονται, καθώς οι τρεις συλληφθέντες φέρνουν να εμπλέκονται μόνο στη φωνική επίθεση. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, την κυρία Δημογλίδου, η διερεύνηση για δύο ακόμα εμπριστικές επιθέσεις βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν τα ψηφιακά πιστήρια από τα οποία αναμένουν νέα στοιχεία και πιθανές νέες συλλήψεις.
15: Φυσικά και συνεχίζονται. Άλλωστε, ουσιαστικά οι τρεις συλληφθέντες αφορούν την τελευταία επίθεση, την επίθεση που στέρισε τη ζωή σε μια γυναίκα, όπως και εσείς αναφέρετε. Έχουμε ακόμα δύο εμπριστικές επιθέσεις όμως που προηγήθηκαν αυτής, mm-hmm. για τις οποίες δεν έχουν τακτοποιηθεί πλήρως οι εμπλεκόμενοι, και ουσιαστικά βρισκόμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Και πρέπει να πω ότι μεγάλο βάρος δίνουν οι αστυνομικοί τα ψηφιακά πιστήρια που έχουν κατά σχέση από τους τρεις κατηγορούμενους, καθώς ακόμα και η αντίδρασή τους δεν ανέμεναν σε καμία περίπτωση τη σύλληψη. Τους ευνηδιάστηκαν, θα λέγαμε, όταν ήταν μπροστά τους τους άντρες της αντιτρομοκρατικής, κάτι που σημαίνει ότι δεν ανέμεναν και αυτοί να ταυτοποιηθούν τόσο γρήγορα. Θεωρούμε λοιπόν ότι τα ψηφιακά πιστήρια τα οποία εξετάζονται στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, όπως και το υπόλοιπο υλικό που έχουν συλλέξει οι συνάδελφοι, θα μας δώσουν γρήγορα και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους.
16: Mm-hmm. Γρήγορα λέτε, δηλαδή θεωρείτε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, μέσα στις επόμενες εβδομάδες ενδεχομένως. Δηλαδή.
15: Μέσα στις επόμενες ημέρες θα έχουμε εξέλιξη. Mm-hmm. Και
17: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
9: 34 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του 22χρονου Θάνου Αξαρλιάν από την τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη, σε μια επίθεση που συγκλώνησε τη χώρα και έμεινε βαθιά χαραγμένη στη συλλογική μνήμη. Στις 14 Ιουλίου του 1992, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, η οργάνωση επιτέθηκε με ρουκέτα στο κέντρο της Αθήνας, στη Συμβολή των Οδών Βουλής και Καραγιώρης Σερβίας, με στόχο το αυτοκίνητο του τότε Υπουργού Οικονομικών Γιάννη Παλαιοκρασά. Ο υπουργός και οι συνεπιβάτες του βγήκαν ζωντανοί, όμως από την έκρηξη σκοτώθηκε ο 22χρονος φοιτητής. φοιτητής της γεωπονικής σχολής που βρέθηκε τυχαία στο σημείο, ενώ τραυματίστηκαν και άλλοι πολίτες. Η δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν αποτέλεσε ένα από τα χαρακτηριστικά χτυπήματα της 17 Νοέμβρη, προκάλεσε την καθολική καταδίκη της τρομοκρατικής βίας. Σήμερα η πολιτεία και ο πολιτικός κόσμος τιμούν τη μνήμη του, στέλνοντας μηνύματα κατά της βίας και υπέρ της δημοκρατίας. Ο Άγης Βαγιάνος θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Άγη.
18: Καλό μεσημέρι, εμένα. Δεν συμφωνόμαστε, τον ίδιο πρωθυπουργό, σε αναρτησία του για τη συμπλήρωση 44 ετών από τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν. Ο πρωθυπουργό επισημαίνει πως σήμερα τα φαντάσματα του χθες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι, με την ανάρτηση που συνοδεύεται και στη φωτογραφία του δολοφονημένου 17 Νοέμβρη. Πριν από 34 χρόνια, αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης, η τρομοκρατία δολοφονούσε τον φοιτητή Θάνο Αξαρλιάν. Σήμερα τα φαντάσματα του χθες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι, όμως η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία. Δεν σας φοβόμαστε, καταλήγει στο μήνυμά του ο κ. Μητσοτάκης. Μήνυμα είχαμε και από την Νέα Δημοκρατία, με ανακοίνωση του κόμματος τονίζεται πως η φετινή επέτειος της δολοφονίας του Αξαρλιάν έρχεται σε μια συγκυρία που μας θυμίζει με τον πιο οδυνηρό τρόπο τη συνέπεια της τρομοκρατίας στη χώρα μας. Η Νέα Δημοκρατία καταλήγει ανακοίνωση, τιμά τη μνήμη του Θάνου Αξαρλιάν και όλων των θυμάτων της τρομοκρατίας. Δεν ξεχνάμε, δεν σας φοβόμαστε, καταλήγει συγκεκριμένη ανακοίνωση.
9: Άγη, σε ευχαριστούμε προς το παρόν πολύ και θα σε βρούμε και στην συνέχεια του δελτίου. Πάμε να βγούμε εκτός συνόρων, καθώς κλιμακώνεται συνεχώς η ένταση στα στενά του Ορμούζ, απειλώντας και πάλι την περιοχή με ολοκληρωτικό πόλεμο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα ιρανικές θέσεις στα νότια της χώρας, αλλά και σε νησιά, ενώ οι Ιρανοί στόχευσαν τρία τάνκερ και αμερικανικές θέσεις σε χώρες του κόλπου. Θα συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης, την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί όλα τα διεθνή πρακτορία. Και όλα αυτά, Έλενα, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι από σήμερα το βράδυ θα επιβληθεί και πάλι αποκλεισμός στα ιρανικά λιμάνια. Μάλιστα έθεσε και το θέμα των αμερικανικών διοδίων στα στενά του Ορμούζ, κάτι που διεκδικεί και το Ιράν. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Σε μια αντιστροφή της πολιτικής των ΗΠΑ μέχρι τώρα, γιατί να υπενθυμίσουμε ότι και ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμιζαν ότι τα στενά του Ορμούζ πρέπει να είναι ελεύθερα για την ναυσιπλοεία ως διεθνή ύδατα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν έθεσε το θέμα επιβολής τελών 20% επί του φορτίου των πλοίων που διέρχονται, γιατί όπως είπε, οι ΗΠΑ είναι ο φύλακας των στενών και θα πρέπει να αποζημιωθούν γι' αυτό. Η αντίδραση του Ιράν, που διεκδικεί διόδια, τέλη από τα πλοία και τον έλεγχο βεβαίως των στενών, ήρθε από τα social media και μια ανάρτηση του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, που είπε ότι έχει δίκιο ο Αμερικανός Πρόεδρος, θα πρέπει να αποζημιώνεται κάποιος ως φύλακας των στενών. Βέβαια το 20% είναι υπερβολικό, εμείς θα είμαστε πιο δίκαιοι. Και το Ιρανικό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με πληροφορίες, προετοιμάζει ένα νόμο για τη διαχείριση των στενών. Εκεί επικεντρώνεται λοιπόν η ένταση και βεβαίως αυτό επηρεάζει πάρα πολύ την ναυσιπλοεία. Που
9: ναι, γιατί καταλαβαίνουμε δεν βάζει στο στόχαστρο μόνο το Ιράν ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αν σκεφτούμε και τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ, ουσιαστικά εμέσως πιέζει και τους υπόλοιπους συμμάχους.
19: Ακριβώς. Βεβαίως υπάρχουν και οι επιθέσεις των φρουρών της Επανάστασης προς τα πλοία που διέρχονται κυρίως από την πλευρά των ακτών του Ομάν, γιατί το Ιράν, να θυμίσουμε ότι θέλει τα πλοία να διέρχονται με την άδειά του από την πλευρά των Ιρανικών ακτών. Είχαμε λοιπόν επιθέσεις σε τρία πλοία, δύο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και μάλιστα εκεί είχαμε ένα νεκρό ναυτικό ινδικής καταγωγής και στο τρίτο τάνκερ, σύμφωνα με τα όσα είναι γνωστά σήμερα, προκλήθηκε φωτιά στο μηχανοστάσιο, αλλά όλοι οι ναυτικοί εκεί είναι ασφαλείς. Πρόκειται λοιπόν για μια κατάσταση που συνεχώς κλιμακώνεται, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να επιβάλλει και πάλι, όπως ανακοίνωσε, αποκλεισμό και στα ιρανικά λιμάνια από σήμερα το βράδυ 11 ώρα Ελλάδας, θέλοντας να πιέσει το Ιράν. Να θυμίσουμε επίσης ότι επανήλθαν οι κυρώσεις προς τις εξαγωγές του ιρανικού πετρελαίου, αν και το Ιράν λέει ότι θα συνεχίσει κανονικά. Την ίδια ώρα ο Αμερικανός Πρόεδρος λέει ότι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπούν σκληρά το Ιράν. Μάλιστα, εκτός από τις βραδινές επιθέσεις για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, όπως είπες Ντόνα, και πριν από περίπου μία ώρα υπήρξαν πληροφορίες στα ιρανικά μέσα ενημέρωσης για νέα πλήγματα σε πολλές περιοχές, όπως η Μασά, το Πανταραμπάς, το Μπουσέρ, και από εκεί δεν έχουμε μέχρι στιγμής πληροφορίες για το τι χτυπήθηκε, όμως η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση λέει ότι βάζει στο στόχαστρο την αμυντική αλλά και επιθετική ικανότητα του Ιράν στις παράκτιες αυτές περιοχές, προκειμένου να σταματήσει τα χτυπήματα σε πλοία αλλά και προς τις χώρες του κόλπου, γιατί υπήρξε απάντηση από το Ιράν στοχεύοντας, όπως ανέφερε η Φρούτη της Επανάστασης, αμερικανικούς στόχους στο Μπαχρέιν και την Ιορδανία αλλά και το Κουβέιτ. Τώρα, να πούμε επίσης ότι την ίδια ώρα, και ενώ έχει πει όλα αυτά ο Αμερικανός Πρόεδρος, αλλά και για ενδεχόμενη επίθεση και στην πυρηνική εγκατάσταση του Νατάνς, μια νέα αμερικανική επίθεση, λέει ότι είναι πιθανή και μια διπλωματική λύση. Μέχρι στιγμής πάντως φαίνεται ότι και οι δύο πλευρές δεν δείχνουν διάθεση για να συνεχίσουν στην διπλωματική οδό βάσει του μνημονίου κατανόησης που υπέγραψαν πριν από 3 εβδομάδες. Ενώ επίσης να πούμε, Ντόνα, ότι υπήρξε και ένα νέο μέτωπο, επίσης αρκετά επικίνδυνο, με τους Χούθη να εκτοξεύουν πυράβλους και drones κατά τους αεροδρομίου της Σαουδικής Αραβίας στα σύνορα με την Ιεμένη, σε αντίπεινα, όπως είπαν, για πλήγμα της Σαουδικής Αραβίας στο αεροδρόμιο της Σανά, την ώρα που προσγειωνόταν εκεί ιρανικό αεροσκάφος. Βεβαίως η Σαουδική Αραβία δεν έχει επιβεβαιώσει ότι υπήρξε τέτοιο χτύπημα από πλευράς της. Αντίθετα, η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Σανά ανέλαβε αυτή την ευθύνη για την επίθεση την ώρα που προσγειωνόταν το ιρανικό αεροσκάφος, γιατί όπως είπε παραβίασε τον εθνικό ενέργειο χώρο της Ιεμένης.
9: Πάντως καταλαβαίνουμε ότι όλη αυτή η κλιμάκωση που μας περιγράφεις δυσκολεύει ακόμα τις διπλωματικές προσπάθειες προκειμένου να υπάρξει ένα τέλος στο συγκεκριμένο πόλεμο. Βέβαια μένει να τα δούμε όλα αυτά. Έλενα, θα επανέλθουμε σε σένα στην συνέχεια με τις υπόλοιπες ειδήσεις από την διεθνή επικαιρότητα. Και παράλληλα καταλαβαίνουμε ότι όλη αυτή η κατάσταση, η ρευστή κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή, επηρεάζει και την αγορά της ενέργειας. Σήμερα τέθηκε σε εφαρμογή ως και τις 31 Αυγούστου η έκπτωση στην αμόλυβδη βενζίνη και στο ντίζελ από την Hellenic Energy, ύστερα από παρέμβαση

0: τελευταία Δευτέρα 13 Ιουλίου η αμόλυβδη των 95 οκτανίων ήταν στο 1 ευρώ και 9,79, δηλαδή σχεδόν 2 ευρώ, ενώ την 1η Ιουλίου ήταν στο 1,94. Και το ντίζελ κίνησης αντιστοίχως χθες ήταν στο 1,854, ενώ την 1η Ιουλίου ήταν στο 1,692. Αυτό, όπως καταλαβαίνεις, ενεργοποίησε την κυβέρνηση, η οποία ήρθε σε επαφή με τα δηληστήρια προκειμένου να γίνει αυτή η έκπτωση, η οποία άρχισε να εφαρμόζεται από σήμερα, θα διαρκέσει έως το τέλος Αυγούστου και το μέτρο εξήγηλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την περασμένη Παρασκευή. Το μέτρο θα οδηγήσει σε μείωση της τιμής αμόλυβδης των 95 οκτανίων κατά 10 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ κατά 5 λεπτά το λίτρο.
1: Δηλαδή αυτό πρακτικά, για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας, σημαίνει ότι δεν θα δούμε να ξεπερνά τα 2 ευρώ η βενζίνη.
0: Αυτός είναι ο στόχος, να μην ξεπερνάει τα 2 ευρώ η αμόλυβδη. Δηλαδή αν αφαιρέσουμε, ας πούμε, από το 1,979, αν αφαιρέσουμε 10 λεπτά, θα δούμε ότι θα είναι στο 1,879. Τώρα, να πούμε πώς θα γίνει, πώς θα εφαρμοστεί το μέτρο. Το μέτρο έχει εθελοντικό χαρακτήρα. Συμφώνησαν οι δύο δηληστικές επιχειρήσεις, δηλαδή η Ελένικα Έλτη και η Motor Oil, να προσφέρουν από 20 εκατομμύρια ευρώ η κάθε μία, έτσι ώστε να μειωθούν οι τιμές των καυσίμων στους καταναλωτές. Όπως είπαμε, το μέτρο θα ισχύσει έως το τέλος Αυγούστου, λόγω του ότι αυτή η περίοδος, κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου υπάρχουν έντονες μετακινήσεις. Και οι εταιρείες, μάλλον τα δηληστήρια, θα παρέχουν έκπτωση στις εταιρείες εμπορίας καυσίμων, οι οποίες με τη σειρά τους θα μεταφέρουν την έκπτωση αυτή στους πρατηριούχους και εκείνους στους καταναλωτές. Η έκπτωση, όπως ανέφεραν τα ελληνικά πετρέλαια στην ανακοίνωσή τους, θα είναι 7,95 λεπτά για την αμόλυβδη προ ΦΠΑ. Φτάνουμε στα 10 λεπτά με το ΦΠΑ και στα 4,05 λεπτά προ ΦΠΑ το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης. Και να πούμε κλείνοντας ότι το μέτρο θα εφαρμοστεί ξεχωριστά με ξεχωριστό τιμολόγιο και θα αφορά μόνο την εσωτερική αγορά, γιατί τα δηληστήρια της χώρας κάνουν σημαντικές εξαγωγές προς το εξωτερικό. Και βέβαια οι καταναλωτές του εξωτερικού δεν θα έχουν αυτή την έκπτωση.
1: Ναι. Και πολύ σημαντικό, γιατί βρισκόμαστε στη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών. Αυτό σημαίνει αυξημένες μετακινήσεις. Οι πολίτες φυσικά ελπίζουν μια γενναία πτώση της τιμής των καυσίμων για να γεμίσουν εκτός από τις βαλίτσες τους και τα ρεζερβουάρ των οχημάτων τους.
0: Να επέλεξε και ηρεμία στη Μέση Ανατολή, έτσι ώστε να δούμε να κλιμακώνουν οι διεθνείς τιμές.
1: Όλα εξαρτώνται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η ώρα είναι 2:30. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το airteco.gr. Να πάμε τώρα στο Παρίσι, εκεί όπου πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης ενώπιον του Γάλλου Προέδρου, ξένων ηγετών, μεταξύ των οποίων και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η απεσταλμένη του Air News Γεωργία Σκιτζή θα μας μεταφέρει την εικόνα, καθώς πρόκειται, Γεωργία, για την ετήσια παρέλαση στη λεωφόρο των Ηλισσίων Παιδιών. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι από το Παρίσι και πρόκειται για μια πραγματικά μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση εδώ στα Ηλίσια Παιδεία, η οποία θα έλεγα είχε ιδιαίτερη τόσο πολιτική όσο και συμβολική σημασία. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, παρακολούθησε για τελευταία φορά ως αρχηγός κράτους την εθνική αυτή παρέλαση, έρχοντας στο πλευρό του τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Όπως είπε, παρακολούθησαν δεκάδες ηγέτες. Και ο Έλληνας Πρωθυπουργός είναι οι ηγέτες που συμμετείχαν, θυμίζω, χθες στην Συμμαχία των Προθήμων, ζητούμενο η στρατηγική αφύπνιση της Ευρώπης. Ενώ να πούμε ότι στο τέλος της παρέλασης, μπροστά από την κεντρική εξέδρα, μια τεράστια γαλλική σημαία και δίπλα της οι σημαίες των χωρών που συμμετείχαν στη Συμμαχία των Προθήμων, μαζί και η ελληνική σημαία, με το μήνυμα της ενότητας να είναι πιο ηχηρό από ποτέ. Παράλληλα, να σας πω ότι για πρώτη φορά στην ιστορία ουκρανικά στρατεύματα συμμετείχαν στην παρέλαση. Ουκρανοί, δηλαδή, στρατιώτες παρέλασαν μαζί με τις γαλλικές δυνάμεις και τα συμμαχικά στρατεύματα. Ενώ δύο Ουκρανοί πιλότοι πέταξαν επίσης πάνω από το Παρίσι με μαχητικά αεροσκάφη Μοιράζ γαλλικής κατασκευής, υπογραμμίζονται με αυτόν τον τρόπο και την αυξανόμενη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ του Κιέβου και του Παρισιού. Συμμετείχαν επίσης αεροπλάνα 10 ευρωπαϊκών.

0: χωρών, ανάμεσά τους και τα δύο ελληνικά Ραφάλ, τα οποία πέταξαν με γαλλικούς σχηματισμούς, ενώ ολοκληρώνοντας να σου πω ότι στην παρέλαση συμμετείχε και ελληνικό πεζοπόρο τμήμα, 21 ατόμων από 3 αξιωματικούς και 18 στρατιώτες του διακλαδικού λόγου απόδοσης τιμών του ΓΕΘΑ.
1: Πραγματικά πολύ εντυπωσιακή η επίδειξη της αεροπορικής ισχύως. Τα είδαμε νωρίτερα και στην τηλεόραση του Earth News και οι ακροατές μας φυσικά μπορούν να μπουν και στο earthnews.gr να δουν όλα τα βίντεο και τις φωτογραφίες. Γεωργία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Απεσταλμένη του Earth News στο Παρίσι για την ημέρα λοιπόν της Βαστήλης που μας περιέγραψε τα όσα λοιπόν διαδραματίστηκαν κατά την στρατιωτική παρέλαση.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να πάμε όμως τώρα και στο αστυνομικό δελτίο. Στον Πειραιά, καθότι είχαμε το πρωί τραγωδία, δύο νεαρά άτομα εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε όχημα το οποίο βρισκόταν σε γκαράζ σπιτιού. Το θέμα, φως στις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού αναμένεται να δώσει ιατροδικαστική εξέλιξη. Θα έχουμε σε λίγα λεπτά και τον Ηλία Κούκο για περισσότερες πληροφορίες. Και από τον Πειραιά στη Λαμία, εκεί όπου έχει σημάνει συναγερμός μετά τα δεκάδες κουρούσματα σαλμονέλας, οι αρχές εντόπισαν τον προμηθευτή των κοτόπουλων και συνεχίζουν τις έρευνες να εντοπίσουν και την πηγή της μόλυνσης. Την ίδια ώρα 17 άτομα εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Ο Χρυσόστομος Τρίμης έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Χρυσόστομε.
3: Καλό μεσημέρι από το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, εδώ που μέχρι το πρωί νοσηλευόντουσαν 17 άτομα. Όπως αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες, κάποια από αυτά τα άτομα που νοσηλεύτηκαν τις προηγούμενες μέρες αναμένεται σήμερα να πάρουν εξιστήριο. Καθώς, όπως ανέφεραν και οι εκπρόσωποι του νοσοκομείου και οι γιατροί, η κατάσταση γενικότερα δεν ήταν σοβαρή. Ωστόσο, χρειάστηκε αρκετοί από τους ασθενείς να νοσηλευτούν προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα κρούσματα σαλμονέλας που καταγράφηκαν. Κρούσματα που άρχισαν να παρατηρούνται από την περασμένη την Παρασκευή, ενώ η έντασή τους αυξήθηκε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και όπως διαπιστώθηκε από τους ελέγχους που έγιναν, οφείλονται σε κατανάλωση κοτόπουλου, το οποίο προφανώς μετέφερε τον ιό. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί οι σχετικοί έλεγχοι από κλιμάκια της Περιφερειακής Αρχής σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ και στάλθηκαν δείγματα σε εξειδικευμένο εργαστήριο της Χαλκίδας για να επιβεβαιωθεί και από αυτό που έχει ήδη εξαχθεί ως συμπέρασμα και από το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, ότι πρόκειται για σαλμονέλα. 6 καταστήματα τουλάχιστον ιχνηλατήθηκαν κατά τη διάρκεια των ελέγχων και πέρα από τα δείγματα του ομού κοτόπουλου που ελήφθησαν και από εργαζόμενους προκειμένου να εξακριβωθεί αν κάποιος από αυτούς νοσούσε ήδη, ενώ από εκεί και πέρα κατά τη διάρκεια της ιχνηλάτησης έχει εντοπιστεί και το εκτροφείο από το οποίο προερχόταν οι ποσότητες του κρέατος αυτού, προκειμένου και σε αυτή την περιοχή να πραγματοποιηθούν από τις αρμόδιες αρχές οι σχετικοί έλεγχοι. Βρισκόμαστε στο σημείο, παραμένουμε σε εγρήγορση, καθώς είναι αρκετά μεγάλος για τα δεδομένα της περίστασης ο αριθμός και αυτών που νοσηλεύτηκαν και αυτών που βρέθηκαν τις προηγούμενες
1: μέρες.
3: Μιλάμε
1: για 17 εισαγωγές για νοσηλεία, για άτομα τα οποία είναι νεαρά. Χρυσόστομε.
3: Μιλάμε για 17 άτομα σε νοσηλεία, εκ των οποίων τα 12 είναι έως 31 ετών και λιγότερο. Υπάρχει και ένα 8χρονο παιδί μαζί με τον πατέρα του που χρειάστηκε να νοσηλευτεί τουλάχιστον στην βραχιά νοσηλεία προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα συμπτώματα της σαλμονέλας. Το γεγονός ότι πρόκειται κατά κύριο λόγο για νεαρής ηλικίας άτομα δίνει περισσότερη αισιοδοξία για αντιμετώπιση των κρουσμάτων, καθώς μιλάμε για άτομα που έχουν αρκετά δυνατό ανοσοποιητικό σύστημα. Δεν έχουν καταγραφεί άτομα με υποκείμενα νοσήματα που θα αύξαναν τον κίνδυνο για μεγαλύτερες επιπλοκές. Οπότε γι' αυτό και οι γιατροί εκφράζουν τη συγκρατημένη αισιοδοξία τους ότι το πολύ σε δύο μέρες θα έχουν πάρει όλοι οι νοσηλευόμενοι εξιτήριο. 30 και πλέον βρέθηκαν στο νοσοκομείο, ωστόσο, έστω για τις πρώτες βοήθειες. ενώ δεν αποκλείεται να υπάρχουν και περιστατικά που απευθύνθηκαν σε ιδιώτες γιατρούς προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα συμπτώματα.
1: Καταλαβαίνουμε ότι αυτό έχει δημιουργήσει μια αλυσίδα. Θα περιμένουμε φυσικά και τα αποτελέσματα των ερευνών και των εργαστηρίων. Χρυσόστομε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο Χρυσόστομος Τρίμης, καθησυχαστικός, εμφανίστηκε μιλώντας στο Earth News. Ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θοδωρής Βασιλακόπουλος, κάλεσε τους πολίτες να αποφύγουν προληπτικά την κατανάλωση κοτόπουλου στην περιοχή μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι.
4: Έχουμε μια συλλογή κρουσμάτων γαστροεντερίτιδος όπως σαλμονέλα. Τη διάγνωση την έχουμε κάνει με μοριακό τρόπο και όχι με καλλιέργεια, δηλαδή με απομόνωση γενετικού υλικού. Προφανώς, όπως πολύ σωστά λέτε, δεν πρόκειται για μια κοινή πηγή, τελική πηγή. Τι εννοώ με αυτό? Δεν πήγαν κάποιοι σε ένα κατάστημα εστίασης από το οποίο υπήρξε η τροφική δηλητηρίαση ή τέλος πάντων η μόλυνση, πες το όπως θέλετε. Υπήρξαν από πολύ περισσότερα, να το πω έτσι, καταστήματα, που σημαίνει ότι υπάρχει κάποια κοινή πηγή πριν τα καταστήματα και νομίζω ότι έχει εντοπιστεί. Γίνεται μια πλήρη διερεύνηση για να δούμε τώρα τι ακριβώς έχει γίνει.
1: Προσπαθούμε να βρούμε την άκρη του νήματος, γιατί υπάρχει τελικός προμηθευτής, ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής. Αυτό ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλειο Δαμόπουλο ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδρας Ανδρέας Τοουλιάς.
5: Βρήκαμε τον προμηθευτή, όπως είπατε. Έχουμε πάρει ομό κοτόπουλο και το στέλνουμε σήμερα για έλεγχο στα εργαστήρια μας. Τα κοτόπουλα όλα όσα υπήρχαν στις αποθήκες του έχουν αποσυρθεί όλα. Τώρα περιμένουμε απαντήσεις από το εργαστήριο. Έτσι, αν όντως έχουν σαλμονέλα, αλλά δεν έχουν κλπ. Εμείς θέλουμε να πάμε και παραπέρα. Πρέπει να βρούμε την άκρη του νήματος. Και η άκρη του νήματος πρέπει να φτάσουμε μέχρι το πτηνοτροφείο. Από πού αυτός προμηθεύτηκε, ο προμηθευτής, ο χοντρικός προμηθευτής, το πτηνοτροφείο, από πού προέρχονται? Και έχουμε φτάσει εκεί και στέλνουμε δύο κτηνιάτρους και στο πτηνοτροφείο. Δηλαδή γίνεται ένα συστηματικός έλεγχος να ξεκινήσουμε από την πηγή, από εκεί που ξεκίνησε. Από πού ξεκίνησε το κοτόπουλο και μέχρι να φτάσει στον προμηθευτή και μέχρι ο προμηθευτής να το δώσει στα καταστήματα εστίασης.
1: Θα επιστρέψουμε τώρα στην τραγωδία που σημειώθηκε σήμερα στον Πειραιά με τις σωρούς δύο νεαρών, ενός 28χρονου άνδρα και μιας 24χρονης γυναίκας, οι οποίες εντοπίστηκαν σε αμάξι, ήταν σταθμευμένο σε κλειστό γκαράζ στον Πειραιά. Ο Ηλίας Κούκος έχει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Ηλία.
6: Καλό μεσημέρι. Πράγματι πρόκειται για ένα πολύ τραγικό γεγονός. Δύο νεαρά άτομα να χάνουν τη ζωή τους. Στην παρούσα φάση το να έχει αποκλειστεί η εγκληματική ενέργεια, καθώς τα δύο άτομα δεν φέρουν κάποια τραύματα. Να θυμίσουμε ότι το περιστατικό έγινε γνωστό, δέχτηκε κλήση η αστυνομία και το ΕΚΑΠ στις 9:40 το πρωί, όταν εντόπισε τα δύο άτομα μέσα στο αυτοκίνητο ο πατέρας του 28χρονου. Ο τραγικός πατέρας ενημέρωσε τις αρχές. Και μετά ήρθα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, πήγε τα δύο άτομα στο νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Τώρα, στις έρευνες που έκανε η αστυνομία, δεν έχει εντοπίσει μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε κάποιο στοιχείο που να την οδηγεί ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Θα μείνουμε σε ένα πιθανό σενάριο, το οποίο αυτή τη στιγμή μας αναφέρουν πηγές ενημέρωσης. Επαναλαμβάνω ότι χρειάζεται νεκροψία, νεκροτομή για να γνωρίσουμε τα ακριβή αίτια θανάτου. Απλά θα μείνουμε σε μια εκτίμηση η οποία μας μεταφέρεται από αξιόπιστη πηγή, αλλά επαναλαμβάνω ότι χρειάζεται νεκροψία, νεκροτομή. Φαίνεται λοιπόν ότι τα δύο άτομα, το αυτοκίνητο ήταν σταθμευμένο σε ένα κλειστό γκαράζ. Φαίνεται ότι τα δύο άτομα ήταν μέσα στο αυτοκίνητο για αρκετή ώρα ίσως, και είχαν σε λειτουργία τη μηχανή και το κλιματιστικό του αυτοκινήτου. Η βασική λοιπόν εκτίμηση είναι ότι λόγω του κλειστού χώρου είχαν το κλιματιστικό στην λειτουργία που παίρνει απ' έξω αέρα από το περιβάλλον και τον φέρνει μέσα στο αυτοκίνητο. Φαίνεται λοιπόν ότι λόγω του κλειστού χώρου του γκαρ, λόγω του ότι ήταν κλειστό το γκαράζ, αρκετά κλειστό χωρίς να αερίζεται, εισέρχονταν καυσαέρια μέσω του κλιματιστικού στην καμπίνα του αυτοκινήτου.
1: Επομένως μιλάμε για πιθανή δηλητηρίαση.
6: Πιθανή δηλητηρίαση
1: αυτό μας περιγράφεις.
6: Από αέρια, ναι.
1: Από
6: αέρια
1: το διοξείδιο του άνθρακα που μεταδίδεται μέσω του air condition. Αυτό βέβαια... Τις απαντήσεις, όπως μας είπες και εσύ, θα μας τις δώσει η ιατροδικαστική εξέταση. Γίνεται και αυτοψία στο χώρο. Αυτό, όπως μας μετέφερες και εσύ, είναι μια πρώτη εκτίμηση ενημέρωση από τον ιατροδικαστή. Μένει λοιπόν να δούμε τα αποτελέσματα της έρευνας. Ηλία Κουκό, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Πάμε αμέσως και στον Νίκο Κουντούρη, καθώς μένεται η φωτιά στο Αλιβέρι στην Εύβοια και ήδη έχουν νυχήσει, Νίκο, 212. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, σε σένα και στους ακροατές μας. Πράγματι, ενώ η εικόνα από το μέτωπο, σύμφωνα με την πληροφόρηση που είχαμε από την πυροσβεστική, ήταν κάπως καλύτερη, πριν από λίγη ώρα εκδηλώθηκε μια μεγάλη αναζωπήρωση, να το πούμε έτσι, μέσα σε μια χαράδρα λόγω των κυλιδώσεων και της μορφολογίας του εδάφου, με αποτέλεσμα, όπως σωστά ανέφερες, να εκδοθεί ένα δεύτερο μήνυμα από το 112 για να απομακρυνθούν όσοι βρίσκονται στην περιοχή του προφήτη Ηλία, να μετακινηθούν προς το Αλιβέρι. Δεν είναι πολύ κοντά στις κατοικίες, όπως μας λένε από την πυροσβεστική, αλλά έγινε στάλει αυτό το μήνυμα. Νωρίτερα είχε σταλεί ένα μήνυμα ετοιμότητας. Εκεί γίνεται αυτή την ώρα μεγάλη μάχη. Έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Επιχειρούν και εναέρια μέσα. Πάνω από 80 είναι οι πυροσβέστες και 2 τα πεζοπόρα τμήματα. 24 τα πυροσβεστικά οχήματα, υδροφόρες των Δήμων Κίνης Αλιβερίου. Από τον αέρα περιοδικά είναι 6 τα αεροσκάφη και 3 τα ελικόπτερα που επιχειρούν. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η πυρκαγιά. Πριν από λίγη ώρα, να σας πω ότι εκδηλώθηκε και μία ακόμη στο ύπατο της Θήβας, στις 2 παρατέταρτο, σε χαμηλή βλάστηση. Εκεί επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα και έχουν διατεθεί περιοδικά 6 αεροσκάφους και 1 ελικόπτερο και φυσικά υδροφόρες από την τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν φαίνεται να είναι πολύ ανησυχητική αυτή η πυρκαγιά, όπως μου είπαν από την πυροσβεστική. Παρακολουθούμε την εξέλιξή της και θα σας ενημερώσουμε.
1: Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε λοιπόν 2 φωτιές στη Θήβα και στο Αλιβέρι που βρίσκονται σε εξέλιξη. Και να περάσουμε και στην πολιτική επικαιρότητα. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε μέσω του Air News Radio 105,8 Πάνος Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωση του Γραφείου Τύπου του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Συγγνώμη, διαβεβαίωσε πως δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης που έχει χρηματοδοτήσει πολύ σημαντικές δράσεις. Πάμε ξανά στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγιο Βαγιάνο. Καταλαβαίνουμε, Άγιο, ότι φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση με αιχμή φυσικά τις παροχές που συζητιούνται στα κομματικά στρατόπεδα εν ώψη και της ΔΕΘ. Καλό μεσημέρι.
8: Γεια σας και πάλι. Για το κομμάτι του Πρωθυπουργού λοιπόν και για το πόσο θα έχουμε περισσότερες και ακόμα και εκκλήξεις από τη Διεθνή του Θεσσαλονίκης, ο κ. Σαμυράς στο ραδιόφωνο στο Art News σημείωσε πως οι φορολογικές ελαφρύνσεις την οποία μιλάει η κυβέρνηση μπορεί να αντισταθμίσουν ακόμα και την υπόσχεση της Ελλάδας και του Πασόκ για την επαναφορά της τρίτης σύνταξης, ενώ υπάρχει ειδικό σχεδιασμό. Θα σημειώσουμε πως ο σχεδιασμός αυτός αποτελείται από στοχευμένες κινήσεις με άμεσο αποτύπωμα στην τσέπη, όπως λένε κυβερνητικά στελέχη, χωρίς δημοσιονομική εκτροπή και συνέχεια ένα ευρύτερο πακέτο μόνιμων φορολογικών παρεμβάσεων και είναι, όπως είπαμε, τα βασικά στοιχεία που αποτελούν και το πλαίσιο του κυβερνητικού σχεδιασμού, ο οποίος συνεχίζεται. Αναμένεται μέχρι το τέλος Αυγούστου αυτός ο σχεδιασμός να έχει ολοκληρωθεί. Ουσιαστικά οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού φέτος θα περιοριστούν μόνο στα δημοσιονομικά μέτρα με εφαρμογή από τον ερχόμενο Ιανουάριο του 2027, αλλά θα έχουν και σαφή ορίζοντα τετραετίες και αυτόν λόγω εκλογών. Το πακέτο της ΔΕΘ αναμένεται να έχει και έντονο προεκλογικό χαρτί με έναν ενωτικό χάρτη συγκεκριμένων μέτρων που θα ξαναδιπλωθούν σταδιακά μέχρι το 2030, όπως έχει τονίσει αρκετές φορές Έλληνες και ο Πρωθυπουργός, ειδικά για το Σεπτέμβριο, το συνολικό ύψος του πακέτου αναμένεται να ξεπεράσει τα 1 δισεκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τις πληροφορίες. Μόνιμες παρεμβάσεις που θα αυξάνουν το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών είναι το βασικό μήνυμα που διαμορφώνεται από το Μεγάλο Μαξίμου και σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στις φορολογικές ελαφρύνσεις και το επίκεντρο βρίσκονται μισθωτοί, μεσαία τάξη, ελεύθεροι επαγγελματίες αλλά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις με μειώσεις σύμφωνα με πληροφορίες όπως είπαμε φορολογικών βαρών, αλλαγές στο πλαίσιο φορολόγησης των επαγγελματιών αλλά και μέτρα που θα ενισχύσουν την επιχειρηματική δραστηριότητα. Να σημειώσουμε όπως όλα αυτά το καλά θα αναμένεται να κριθεί μέχρι τις τελευταίες μέρες όπως είπαμε του Αυγούστου, όταν θα έχει πλήρη εικόνα για το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο. Βέβαια κλειδί σε όλα αυτά αποτελεί και η πορεία του τουρισμού αλλά και τα έσοδα που θα φέρει στα κρατικά ταμεία, καθώς και οι επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή δεδομένης και της νέας ανάπληξης των πληγμάτων στο στενά του ορμού. Παρ' όλα αυτά η κυβερνητική ατζέντα των έργων και των παραδόσεων συνεχίζεται. Να σημειώσουμε πως αύριο ο Πρωθυπουργός αναμένεται να επισκεφθεί τη Βόρεια Εύα και να παραστεί στα εγκαίνια του νέου οδικού τμήματος Ευρωβίας Ήλια. Κατά πληροφορίες ο Πρωθυπουργός δεν αποκλείεται να επισκεφθεί και το αναβαθμισμένο κέντρο υγείας στην Ιστιαία.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άγη. Τώρα ο κύριος Αμυράς αναφέρθηκε, ρωτήθηκε με τον Βασίλη Αδαμόπουλο αναφορικά και με τις εξαγγελίες από το ΠΑΣΟΚ για τη 13η σύνταξη. Τι απάντηση γι' αυτό, οι πολίτες έχουν πληρώσει πολύ ακριβά και την παροχολογία και τα κοστολόγητα προγράμματα. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
9: Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, κύριε Αδαμόπουλε. Το έχει επαναλάβει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός. Οι υπουργοί καλά κάνουν και υλοποιούν τα θέματα των χαρτοφυλακίων τους και αυτό είναι πολύ σημαντικό και για έναν άλλο λόγο, κύριε Αδαμόπουλο, όπως γνωρίζετε και εσείς, είμαστε στη λήξη των προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου πλέον πρέπει να ολοκληρωθούν με το καλύτερο τρόπο και για την ελληνική οικονομία και κυρίως για την ελληνική κοινωνία, με συγκεκριμένα ορόσημα και συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες υλοποιούνται. Υπάρχει ένα έξτρα αποθεματικό 2 δισεκατομμυρίων ευρώ από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης που θα διατεθεί επιπλέον μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επομένως, θα σας έλεγα ότι και δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ, αλλά θα απορροφηθούν με το σωστό τρόπο υπέρ της κοινωνίας και υπέρ της ανάπτυξης. Καταρχάς, οι πολίτες έχουν πληρώσει πολύ ακριβά και την παροχολογία και τα κοστολόγητα προγράμματα. Και γι' αυτό θα επιμείνουμε ιδιαίτερα, καθώς μπαίνουμε και στην τελική φάση προς εκλογές του 2027, όλα τα κόμματα να κοστολογήσουν τις προτάσεις τους και να λένε από πού θα βρουν τα λεφτά. Άλλωστε, έχουμε νομοθετήσει την υποχρεωτική πλέον κοστολόγηση να περάσουν, να περνούν τα προγράμματα και διάφορες προτάσεις τους από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Σε ό,τι αφορά τη ΔΕΘ, θα επιμείνουμε στην περαιτέρω μείωση των φορολογικών βαρών.
1: Να περάσουμε τώρα και στο ΠΑΣΟΚ, γιατί νωρίτερα ο Νίκος Ανδρουλάκης πρέδρευσε σε σύσκεψη με κύκλους πολιτικής του κόμματος στο πλαίσιο της προετοιμασίας του ΠΑΣΟΚ εν όψη και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η Λίνα Μπεθάνη έχει τις λεπτομέρειες και θα μας ενημερώσει.
10: Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Ανδρουλάκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση εξέπεμψε το μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ με το κοστολογημένο πρόγραμμά του είναι έτοιμο και μπορεί να κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή με σταθερότητα. Στην συνάντηση που μόλις ολοκληρώθηκε έγινε προετοιμασία για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος του κόμματος παρουσιάζει τις δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για την μεσαία τάξη, για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, τους συνταξιούχους. Αύριο θα μιλήσει σε μεγάλη εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για την παιδεία, ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει και οι συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς. Η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Γιώργος Νικητιάδης συναντήθηκαν το πρωί με την Πανελλήνια Ένωση Εξαγωγέων. Ο κύριος Ανδρουλάκης κάλεσε τους πολίτες να εμπιστευτούν το ΠΑΣΟΚ. Η Ελλάδα, είπε, αξίζει περισσότερα. Πρέπει να κλείσει ο κύκλος των ανισοτήτων, της διαφθοράς και της ατιμωρησίας.
1: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε και στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου παραμένει η περιδίνηση εν μέσω αποχωρήσεων και έντονων αντεκλήσεων και φυσικά με το βλέμμα Βαγγέλη Παπαδρημητρίου στη συνεδρίαση και για την εκλογή νέου γραμματέα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Και από όσο διαβάζω και νωρίτερα, είχαμε και την αποχώρηση και του κυρίου Ανδρέα Παναγιωτόπουλου. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Ναι, οι αποχωρήσεις συνεχίζονται. Έχουμε την αποχώρηση του κυρίου Παναγιωτόπουλου εκ του ΣΥΡΙΖΑ. Η κοινοβουλευτική ομάδα μέλη να συνεδριάσει αύριο ή το αργότερο την Πέμπτη, κατά πάσα πιθανότητα αύριο, προκειμένου να εκλέξει τον νέο γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδος, που σύμφωνα με πληροφορίες και φαίνεται ότι έχει γίνει ομοφόνος δεκτό ήδη εντός κοινοβουλευτικής ομάδος, μάλλον είναι ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης, ο οποίος παίρνει την έδρα του κυρίου Καραμέρου που παραιτήθηκε πριν από 10 μέρες περίπου. Στη συνέχεια ο νέος γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας θα ορίσει ημερομηνία εκλογής Προέδρου κοινοβουλευτικής ομάδος. Εκεί σίγουρα είναι υποψήφια η κυρία Ρένα Δούρου και φαίνεται ότι επιμένει, φαίνεται λέω και φέρεται διατεθειμένος να επιμείνει ο κύριος Παύλος Πολάκης. Όλα αυτά θα λυθούν όμως το αργότερο το Σάββατο με τις συνεδρίες Κεντρικής Επιτροπής που μεταξύ άλλων έχει να αποφασίσει και για την εκλογή γραμματέα στο ΣΥΡΙΖΑ, να πληρωθεί γραμματεία διότι παραιτήθηκε η κυρία Σαπουνά, τη συμπλήρωση μελών της πολιτικής γραμματείας και τη συμπλήρωση μελών Κεντρικής Επιτροπής. Το επίδικο βεβαίως που είναι να αποφασίσει, αλλά αυτό μάλλον θα πρέπει να θεωρείται σίγουρο πια, είναι ο οδικός χάρτης προς τις εκλογές και το πολιτικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ που θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πάντως για την εκλογή Προέδρου, νέου Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, εκ του καταστατικού προβλέπεται διοργάνωση συνεδρίου, που αυτό κανείς δεν γνωρίζει πότε θα πραγματοποιηθεί.
1: Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε για σένα πολύ.
2: Ώρα Μουντιάλ.
1: Και τώρα στο μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού της ημέρας, Ισπανία και Γαλλία μόνο μάχουν για μια θέση στον τελικό του Μουντιάλ. Σε έναν ημιτελικό ο Δημήτρη Καϊμά που νομίζω δεν υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί. Κάνω λάθος? Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, όχι δεν κάνεις λάθος. Είναι αυτές οι δύο ομάδες πριν το Μουντιάλ ήταν τα δύο φαβορί για να κατακτήσουν το τρόπαιο. Οπότε έτσι όπως πήγε η κατάταξη θα είναι στον ημιτελικό. Δίκαια έχουν φτάσει και οι δύο ομάδες, και η Γαλλία και η Ισπανία. Δεν υπάρχει το παραμικρό ψεγάδι ότι πήραν ένα σφύριγμα. Δίκαια έφτασαν, κέρδισαν τους αντιπάλους τους και έφτασαν οδηγός εδώ. Η Γαλλία, αν πρέπει να δώσουμε φαβορί, θα έλεγα στη Γαλλία. Είναι καλύτερη ομάδα. Κατά διαστήματα έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο στο τουρνουά. Αλλά έχει απέναντί της πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ισπανία με την καλύτερη άμυνα στο Μουντιάλ, οπότε η καλύτερη επίθεση με την καλύτερη άμυνα συγκρούονται. Νομίζω θα είναι 10 η ώρα ματσάρα για να το παρακολουθήσουν.
1: Νομίζω θα είναι συναρπαστικός ο συγκεκριμένος αγώνας, μόνο αν σκεφτεί κανείς τη μονομαχία Μπαμπέ και Γιαμάλ. Τώρα φαντάζομαι, αν βρισκόμασταν στις Ηνωμένες Πολιτείες και θέλαμε να παρακολουθήσουμε τον αγώνα από το γήπεδο.
12: Αν έχουμε εισιτήριο από πριν, το είχαμε προνοήσει και εδώ και καιρό και λέμε θα πάει, αυτό θα είναι το μονοπάτι της Γαλλίας, της Ισπανίας, ότι θα πάρουμε εισιτήριο, έχει καλώς. Αν τώρα βρεθούμε εκεί, 3.000, 4.000, 5.000 για ένα εισιτήριο, έτσι, για ένα εισιτήριο μόνο. Όλα αυτά νόμιμα. Δεν είναι αυτό που λέμε παλαιότερα μαύρη αγορά. Είχες εσύ ένα εισιτήριο, δεν θα πας γιατί αποκλείστηκε η ομάδα σου, το βάζεις σε ένα προφίλ, σε ένα σύστημα της FIFA και το μεταπουλάς, οπότε και εσύ θα ανακέρδεις κάτι παραπάνω και όποιος δώσει παραπάνω θα τα αγοράσει και γι' αυτό λέω ότι είναι αρκετά μεγάλα τα ποσά.
1: Νομίζω κάπου εκεί ξεχνάς τις καλοκαιρινές διακοπές.
12: Για τον τελικό να δεις τι γίνεται.
1: Για τον τελικό.
12: 20-35.000 το ακριβότερο εισιτήριο. Ένα εισιτήριο.
1: Δηλαδή αγοράζεις κανονικά αυτοκίνητο.
12: Και καλό αυτοκίνητο.
1: Και καλό αυτοκίνητο. Ναι.
12: Μας ακούνε και καλό αυτοκίνητο. Αλλά και αν σαν το συνδυάσουμε με τα αεροπορικά εισιτήρια για ένα άτομο, για ένα μόνο για τον σημερινό αγώνα από Ευρώπη, θέλεις τουλάχιστον 10.000 ευρώ, δολάρια, για να παρακολουθήσεις το παιχνίδι.
1: Ακριβώς, Πορ. Τώρα να σε ρωτήσω, έχουμε Γαλλία, έχουμε Ισπανία, έχουμε την Αγγλία, έχουμε Αργεντινή, έχουν φτάσει στα ημιτελικά. Όντως, κάνοντας έτσι ένα ταμείο, αν μπορούμε να το πούμε, αυτές οι τέσσερις ομάδες είναι οι καλύτερες του Μουντιάλ 2026 ή υπήρξαν και άλλες ομάδες που θα μπορούσαν να είχαν βρεθεί στην τετράδα?
12: Λοιπόν, καταρχήν και οι τέσσερις είναι στην πρώτη τετράδα στο ranking της FIFA. είναι Γαλλία, Ισπανία, Αργεντινή, Αγγλία, αν δεν κάνω λάθος, το 3-4 ναι. Μπορεί να χάνω. Για Αγγλία, για Γαλλία και Ισπανία, παραμικρό δεν υπάρχει. Η Αργεντινή κερδίζει με πολύ ιδρώτα και με σβρόξιμο, θα λέγα, από την ιδιαιτησία. Θα μπορούσε, ήταν κάποια άλλη ομάδα, το ίδιο ισχύει σε μικρότερο βαθμό για την Αγγλία. Ίσως η Νορβηγία θα μπορούσε να ήταν μέσα στην τετράδα. Θα μου πεις έπαιξε από την Αγγλία και η Αγγλία την πέταξε έξω. Ναι, ίσως η Νορβηγία θα μπορούσε να ήταν στην τετράδα, αλλά σε γενικές γραμμές μάλλον ήταν οι καλύτερες ομάδες του Μουντιάλ. Και το Μαρόκο όμως δικαιότατα έχασε από τη Γαλλία στην προηγούμενη φάση. Λέω, αν έπρεπε να βάλω τετράδα κάποιες, θα βάζα σίγουρα την Νορβηγία και ίσως το Μαρόκο. Όχι κόντρα σε Γαλλία και Αγγλία. Απλά
1: να είχαν περάσει την τετράδα. Δημήτρη, θα τα δούμε βέβαια και αύριο, να δούμε πώς θα πάει και το απόψινό ραντεβού. Mm-hmm. Είπαμε Ισπανία-Γαλλία στις 10 από την ΕΡΤ1. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εμείς θα μείνουμε στο διεθνή χώρο και στη μεγάλη φωτιά που μένεται στο δάσος Φοντενεμπλό, νότια του Παρισιού. Η Έλενα Λεβίζου είναι ξανά μαζί μας και θα μας δώσει την εικόνα. Έλενα.
13: Κλείστηκαν 600 πυροσβέστες, δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και πυροσβεστικά ελικόπτερα συμμετέχουν στην προσπάθεια για την κατάσβεση αυτής της τεράστιας πυρκαγιάς που ήδη έχει κατακάψει χιλιάδες στρέμματα δάσους. Έχουν εκενωθεί εκατοντάδες κάτοικοι από τα γύρω χωριά, ενώ έχουν επηρεαστεί και οι συγκοινωνίες, οι οδικές και οι σιδηροδρομικές από και προς το Παρίσι. Οι αρχές έχουν κάνει τρεις συλλήψεις, όπως ανακοινώθηκε σήμερα, γιατί ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας έκανε λόγο χθες και για πιθανό εμπρισμό, καθώς η φωτιά ξεκίνησε ταυτόχρονα σε 10 διαφορετικά σημεία. Πρόκειται για πρωτόγνωρο γεγονός τόσο κοντά στο Παρίσι. Το έργο των πυροσβεστών γίνεται ακόμη πιο δύσκολο λόγω της ξηρασίας, του πολύ ισχυρού ανέμου, αλλά και της δύσκολης μορφολογίας στο ιστορικό αυτό δάσος.
1: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Ο καιρός.
1: Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό από τη μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαβούγλη.
14: Την Τετάρτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με πιθανές λίγες μπόρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στους 35 με 36 και τοπικά τους 37 με 38 βαθμούς. Στην Αττική αναμένουμε ηλιοφάνεια. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές νεφώσεις. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Ζέπελιν.

0: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

my head and I cry. You are my sunshine, my only sunshine.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

Zeppelin 106,7.

0: airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Το ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν.